sanctified be thy holy name, vilified, crucified.

your number one internet radio station.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Το με κουράζομαι. Συνεργεία, καλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τις ακροατές. Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Η Βρετανία μου γράφει: Γιάννη, περνά μια αρκετά παράξενη φάση. Ο πληθωρισμός ξανανέβηκε στο 3,1% τον Αύγουστο. Τα καύσιμα ήταν αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση. Η αγορά εργασίας έχει αδυνατήσει και τα πανεπιστήμια μιλούν ανοιχτά για οικονομική πίεση, καθώς μειώνονται οι διεθνείς φοιτητές. Με άλλα λόγια, η Βρετανία χρειάζεται τα έσοδα από τους ξένους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα κάνει όλο και ακριβότερη την είσοδό τους. Λίγο σαν να ανεβάζεις το ειστήριο και μετά να απορείς γιατί αδειάζει η αίθουσα. Στέλνει την καλημέρα του ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να πούμε καλημέρες στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο Real FM και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στην κυρία Ανθή Λαμπρινή. Καλημέρα σας, να είστε καλά πάντα, κυρία Λαμπρινή. Σωστά το επισημαίνετε. Καλημέρα και στον Δημήτρη Πέγκα, ο οποίος βρίσκεται εδώ για διακοπές. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Τις ακούανε λοιπόν κάθε Σαββατοκύριακο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας που μένω. Πρέπει να το πούμε αυτό, είναι χιλιάδες οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM που μας ακούν από το εξωτερικό, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, λέω τα βασικά μέρη που έχουμε χιλιάδες ομογενείς, Γερμανία, Βρετανία, αλλά και σε χώρες μακρινές που σπάνια υπάρχουν Έλληνες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, μας έρχονται email. Έχουμε mail από τη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν φίλες και φίλοι ακροάτριες που στέλνουν το mail τους από τη Βραζιλία και μάλιστα δεν είναι, είναι δεύτερης γενιάς ομογενείς. Δηλαδή έχουν γεννηθεί άνθρωποι εκεί από Έλληνες γονείς. Την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γιάννη, καλημέρα. Θέλω να επικοινωνήσω, 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ έχω και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει τα ένσημα αυτά του ΝΑΤ. Να σου πω, κάτσε να το ρωτήσουμε λίγο αργότερα στην κυρία Καρδαρή, την εργατολόγο που θα βγάλουμε στις 8.30, να μας πει τι και πώς όσον αφορά το ερώτημά σου. Ο φίλος ο Νίκος γράφει ότι η Ρωσία αποφάσισε να φύγει από την Ευρώπη και να στραφεί προς την Ασία. Κι όμως, Νίκο, θα επιστρέψει στην Ευρώπη από ό,τι θέλει. Βεβαίως και κοιτάζει προς την Ασία, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αγορά. 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό έχουν μόνο η Ινδία και η Κίνα μαζί. Αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη και φαίνεται αυτό από τη συνεργασία με το AFD. Δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι στη Γερμανία ή Ρωσία. Είναι μεγάλη αγορά, είναι παγκόσμια ισχυρή οικονομική δύναμη και γεωπολιτικά ο Πούτιν στρέφεται προς τα εκεί. Υπάρχει ούτως ή άλλως διάβλος επικοινωνίας και με το AFD, το σκληρό ακροδεξιό γερμανικό κόμμα, και με τη Λεπέν στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πιθανότερο από την εκλογή του AFD στην καγκελαρία της Γερμανίας. Επειδή η Λεπέν έχει κάνει στροφή προς την μετριοπάθεια, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται, σε αντίθεση με τη ρητορική που είχε πρόσφατα και έλεγε όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ, τώρα έχει αλλάξει αφήγημα. Έχει αλλάξει θέση. Λέει ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με όρους. Είναι προφανές ότι θέλει να πιάσει και τον κρίσιμο χώρο, το κεντρό ακροατήριο δηλαδή, που κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά όλες τις εκλογές. Και εδώ, το κεντρό ακροατήριο, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος. Οι μετριοπαθείς μετακινούμενοι ψηφοφόροι κρίνουν πάντα τις εκλογές. Και αυτοί θα κρίνουν και τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Παυλίδης μου γράφει για τις δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της interview στη συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι εκλογές, ξέρετε πότε καθορίζονται, πότε κρίνονται. Από την στάση των αναποφάσεων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων δηλαδή της γκρίζα ζώνης, τις τελευταίες 15 μέρες. Αυτό το 10-15% που μετακινείται, κυρίως στο λεγόμενο μεσαίο χώρο, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τον νικητή και τη διαφορά του νικητή από τους άλλους στις εθνικές εκλογές. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που ούτε κομματικές παροπίδες έχει, ούτε κομματική και πολιτική τοποθέτηση έχει, ή μάλλον πολιτική μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι στενά κομματικά, δεν είναι στενά κομματική η αντίληψή του και μετακινείται σε κόμματα που κινούνται στην ευρύτερη κέντρο δεξιά ή στην κέντρο αριστερά. Πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα. Τις τελευταίες ημέρες καθορίζεται η συμπεριφορά του και η στάση του γενικώς. Τώρα, επειδή μου λες για την αποχή εδώ, είχε χθες η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και ανάλυση. Όσοι πιστεύουν ότι η μαζική συμμετοχή θα κάνει ζημιά στο πρώτο κόμμα, κάνει λάθος. Συνήθως η μαζική συμμετοχή ευνοεί τα κόμματα που έχουν οργανωμένους κομματικούς στρατούς και έχουν διείσδυση στην κοινωνία, όπως είναι τρία βασικά ιστορικά κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Η μεγάλη συμμετοχή, όπως πολύ σωστά το αναλύουν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι, ίσως ευνοήσει τελικά τα κόμματα αυτά, ειδικά το πρώτο, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βασικό πρόβλημα, ένα βασικό αντίπαλο. Δεν θέλει τη χαλαρή ψήφο. Δεν θέλει δηλαδή οι ψηφοφόροι της να μην πάνε στις κάλπες για να πούν «Α, θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα πάω μετά». Και νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, που δεν έχουν βεβαίως παροπίδες, έχουν άποψη σοβαρή, επιστημονική, με βάση την ανάλυση των πολιτικών επιστημών και τα πολιτικά γεγονότα στη χώρα, έτσι προσεγγίζουν τα δεδομένα. Το σχόλιο μου ήταν σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη, που σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Η καλύτερη λοιπόν αναγωγή, αγαπητέ φίλε, θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Τότε θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η πρόθεση ψήφου που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις πράγματι αποτύπωσε την εκτίμηση εκλογικής επιρροής που ίδιες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δημοσιοποίησαν προς τα έξω. Καλημέρα στη Δήμητρα από το μακροχώρι Βέρειας, την όμορφη Μακεδονία. Να σε καλά, Δήμητρα, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στον ήλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Εκτός από τις ειδήσεις για τη σύλληψη εγκληματιών και απατεώνων, θα πρέπει να ανακοινώνεται και πόσοι από αυτούς που συλλαμβάνονται στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Και η συμμορία που εξαπατούσε με AI, αλλά και ο Τούρκος που συνελήφθη με οπλοστάσιο, η δικαιοσύνη τους άφησε ελεύθερους. Έτσι είναι, όπως τα γράφει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Λεωνάρδε. Καλημέρα και στον Ντένι που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, ζούμε σε μια δικτατορική Ευρώπη που αποφασίζει μια μη εκλεγμένη πρόεδρος και περνάει ότι θέλει χωρίς έλεγχο από τα κράτη και τους ψηφοφόρους. Οπότε μην ψάχνετε τις αιτίες γιατί ανεβαίνει το ΑΕΦΔΕ. Μα ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνει όχι μόνο το ΑΕΦΔΕ, γενικότερα τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, είδες ότι στην πλήρως δημοκρατική και πάλε ποτέ κάστρο του εις σοσιαλδημοκρατία Σουηδία, το σουηδικό ακροδεξιό κόμμα πήρε 18% στις τελευταίες εκλογές. 18% παρακαλώ πολύ. Είναι και η συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Είναι κι άλλα. Είναι η λανθασμένη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τις Βρυξέλλες και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι η αδυναμία να περιορίσουν την εγκληματικότητα. Είναι η φτωχοποίηση μέρους των κοινωνιών. Και βεβαίως είναι και η τεχνοκρατική και εντελώς απάνθρωπη συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Γι' αυτό και το αφήγημα, το αντιευρωπαϊκό αφήγημα, αρχίζει και πουλάει όλο ένα και περισσότερο. Ενισχύεται και από τις πολιτικές και τη ρητορική των δύο ισχυρών ηγετών, του Τραμπ και του Πούτιν.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω διαβάσει 85 μηνύματα μέχρι τώρα και θα διαβάσω κι άλλα στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου σήμερα. Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα ο ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου, που αναφέρεται και στις χιλιάδες λαού και νεολαίας στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Είχε πολύ κόσμο χθες. Η Κόντρα γράφει ότι ο συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ, απάντησε ο Θανάσης Πλεύρης, ο υπουργός, στα όσα καταγγέλει το Πασόκ, έχει ανοίξει όμως μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πασόκ, ο Πλεύρης είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2004 ο τότε υπουργός, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, Κωστής Χατζηδάκης.

0: Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της Ελλάδας, την Alpha Free Press. Καύσιμα, ασπίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει στην πρώτη της σελίδα η Alpha Free Press, με επιπλέον θέματα, τι αλλάζει με το νέο νόμο για τις αναπηρίες και ο μεγάλος αδελφός για τα φέσια του δημοσίου. Φεύγουμε από την Alpha Free Press, πάμε φίλες και φίλοι να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, όπου έχει φωτογραφίες Άδωνη, Πλεύρη και Πατούλη. Επιτέλους παραιτηθείτε. Αντί να αναλάβουν ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα. Αναφέρεται βεβαίως στη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται πρώτο σέλιδα η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Χρόνια πολλά ακουγόντα να ζήσει, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή.
0: Περνάμε στον τύπο, τον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Χρηστικό περιεχόμενο στο πρώτο σέλιδο. Στο πρώτο θέμα, μάλλον, του ελεύθερου τύπου, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής, Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση στον Κάρολο Παπούλια. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, η νέα εφαρμογή του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς την απογευματινή. Περνάμε στην 60+ η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων με κεντρικό θέμα απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος. Επίσης, από την εφημερίδα 60, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την εφημερίδα. Το Καρφί στηρίζει Πασόκ, στηρίζει Νίκο Ανδουλάκη και έχει μεγάλο θέμα με φωτογραφία του Νίκου Ανδουλάκη, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Γράφει το Καρφί του Σαββατοκύριακου, που στέλνει και το δικό του, γράφει για το δικό της εφημερίδας δηλαδή, αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Περνάμε στα νέα. Ο Εφιάλτης επιστρέφει για τις αποδόσεις ομολόγων. Στις αποδόσεις ομολόγων αναφέρεται η εφημερίδα. Προσέξτε τώρα. Έχει ένα γράφημα εξαιρετικά σημαντικό. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών, ο Εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση της αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Φανταστείτε, το δεκαετές ομόλογο στις ΗΠΑ πλησιάζει το 5%, 4,95% έχει ανέβει. Στη Γερμανία από 3,2% έχει πάει στο 3,5%. Στην Ελλάδα από το 3,8% στο 4,2%. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, γράφουν τα νέα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκαιρία? Επίσης, η εφημερίδα αποκαλύπτει τα σενάρια επί του πεδίου. Ωραίο ρεπορτάζ αυτό, θα το διαβάσουμε μετά. Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα προσπαθήσει να εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Και κλείνουμε με την καθημερινή, φίλες και φίλοι. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κεντρικό θέμα σήμερα στην καθημερινή.
1: Κάθε μέρα βροχή με έχει κουράσει.
0: Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση, δεύτερο θέμα. Και τρίτο θέμα, φίλες και φίλοι, έχει η καθημερινή. Την αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες και έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Λοιπόν, να διαβάσουμε και δύο πρωτοσέλιδα από τις lifestyle εφημερίδες που ασχολούνται με τι άλλο, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Αυτοί οι VIP κάνουν το σταυρό τους που δεν κατέληξαν στον τάφο, όπως ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζονάκης. Και καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Καραφλός αποτυχημένος εκδότης. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Μάλιστα. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει να σας πω. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Στην On Time, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστειλε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Αυτό το πρωτοσέλιδο με μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη είναι πρωτοσέλιδο στην On Time, τη δεύτερη lifestyle εφημερίδα που μας έρχεται εδώ. Είχε πλούσιο πελατολόγιο το ζευγάρι που τους μπουζούριασε ο ανακριτής και ο εισαγγελίας. Μαθαίνω και για ένα ζευγάρι υπουργών. Καμία σχέση, δεν είναι ο Θανάσης ο Πλεύρης. Για ένα ζεύγος, για μια κυρία υπουργού η οποία πήγαινε εκεί. Θα μου πεις, ήξερε τι συνέβαινε, όφιλε να ξέρει. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, όφιλες να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να τα διαβάσω αναλυτικά.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
7: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
8: Αγαπητέ φίλε Μάριε, προσοχή στο δρόμο. Εκεί το νου σου, στο τιμόνι, στο δρόμο. Ο φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας περιλαμβάνει πρωτότυπα και μη διαδεδομένα ονόματα βαΐων και ονόματα Αγίων. Μισό λεπτό να δω το μήνυμα του. Σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο. Μήπως να ευχηθούμε στον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο? Μάλιστα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα σου στείλω, φίλε Ιωάννη, θα σου στείλουμε το κινητό της εργατολόγου να συνεννοηθείς εσύ τότε καλύτερα για να μην μπερδευόμαστε κι εμείς στη μέση, να ρωτήσεις για τα ένσημά σου αναλυτικά.
9: Θέλω να μείνω.
8: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Ένα θέμα που με απασχολεί επί χρόνια, αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας, για το οποίο δεν παίρνω απάντηση, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Από τα αρμόδια υπουργεία είναι αν έχει εφερεθεί ο καρκινογόνος αμύαντος από τα σχολικά κτίρια, κτίσματα παιδικών κατασκηνώσεων και υδραυλικές εγκαταστάσεις του. Θα το ρωτήσω σε κάποιον αρμόδιο, κύριε Παπαζαχαρίου. Ξέρω από ενημέρωση που είχε παλαιότερα η ΕΙΔΑΠ ότι έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των αγωγών της ΕΙΔΑΠ και των σωλήνων, που όσοι τουλάχιστον ήταν από αμίαντο, αλλά συνολικά την εικόνα δεν την ξέρω, θα το ρωτήσω όμως. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία θέλει να κάνει μια ερώτηση στην εργατολόγο. Θα την μεταφέρουμε ζωντανά εδώ στον αέρα να την ακούσει και εσύ, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Θόδωρο. Ναι, η Κατερίνα που είδες είναι κόρη, αγαπητέ φίλε.
10: Εγώ δεν θέλω να με
9: κάνετε σατράπη.
8: Είναι, όπως το ρωτάς. Επειδή με ρωτάς, είναι, σου λέω. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγκανάκη. Δεν πρέπει να λέει αυτόν, Στέφανε, γιατί ο συγκεκριμένο πρόσωπο που μου έστειλες, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε στον αέρα. Στον Καγκανάκη αναφέρομαι, στον Στέφανο. Δεν είναι εκδότης. Ο αδερφός του είναι εκδότης. Δεν εμφανίζεται ο ίδιος ως εκδότης. Άλλο πρόσωπο, άλλον εκδότη λέει. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Γιώργο που μου στέλνει ερώτημα για την επικουρική σύνταξη. Θα το διαβάσουμε και αυτό στην εργατολόγο μας, την κυρία Κάρδαρη, σε λίγο μετά τις 8.30. Για να μπορέσει να μας απαντήσει, να κάνουμε ένα διάλογο και να σας ενημερώσει όσο μπορεί αναλυτικότερα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη που μας λείπει σε όλους, νομίζω, εγώ τον άκουγα και σαν καλλιτέχνη, έσπασε και ένα πόστιμα για τους τσαρλατάνους που κυκλοφορούν εκεί έξω και τα τρώνε από τους διάσημους, τους πλούσιους και την υψηλή κοινωνία γενικότερα. Προφανώς η πελατεία δεν είμαι εγώ κι εσείς. Προφανώς. Αυτοί κοίταζαν πελάτες με πολύ μεγάλο βαλάντιο, αγαπητέ φίλε. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί δεν ήξεραν, δεν είχαν διαβάσει κάτι, δεν περνούσε κάτι από το μυαλό τους?
9: Γιατί δεν έχω.
8: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Αν τυχόν περάσει από την παρέα σου, φίλε, κανένας πολιτικός και ειδικά της κυβέρνησης, να το ρωτήσω τρία πράγματα. Τα περσινά πετρέλαια θέρμανση που υπάρχουν σε δεξαμενές πρατηρίων και δηληστηρίων, τι θα γίνει? Θα βγουν στην αγορά με την καινούργια τιμή, την αυξημένη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχουν δηλωμένα αυτοκίνητα επαγγελματικά σε εταιρείες και επιχειρήσεις τα οποία και είναι αμόλυβδη και όχι δίζελ. Αυτοί δεν παίρνουν καμία βοήθεια και το κόστος πάει στους καταναλωτές. Αντίθετα, τα περισσότερα γιοταχή που κυκλοφορούν πλέον είναι δίζελ και παίρνουν στην αντλία επιδότηση. Και τρίτον, θα σε κουράσω, αλλά υπάρχει πρόβλημα στον κλάδο μας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο ειδικός φόρος που έχει μπει στον καφέ και επιβαρύνει με 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό καφέ. Θα έρθει ο τυφώνας El Niño και ο καφές θα πάει στα ύψη. Θα έχουμε λουκέτα, πωλήσεις και ταμεία ανεργίας.
9: Μα δεν παντρεύομαι.
8: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Ο Καλεντερίδης, αντιθέτως, αγαπητέ Σταύρο, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Λέει ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Εγώ τον έβγαλα και το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει το καλώδιο. Είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της επένδυσης. Έχουν βάλει τα ωραία τους λεφτά οι Γάλλοι. Σήμερα τα νέα έχουν ένα ωραίο. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Ίσως έχουμε ανακοινώσει και την επόμενη, αν όχι την επόμενη, τη μέθα, επόμενη εβδομάδα. Θα ποντιστεί ξαφνικά. Τώρα έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ τα νέα, που και αυτά θεωρούν ότι θα γίνει η πόντιση του καλωδίου και λίγαν συντόμως. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει τα σενάρια που έχουν στο Υπουργείο Άμυνας επεξεργαστεί. Η στρατηγή μας και οι ναύαρχοι σε περίπτωση δηλαδή εμπλοκής από τους Τούρκους. Σελίδα 15, 18 και 19. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης λέει ότι θα ποντιστεί το καλώδιο. Τώρα έχει και πληροφορίες ο Σάββας μέσα από το Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη. Λοιπόν, εδώ γράφουν τα νέα σήμερα αναλυτικά. Θα σας πω αμέσως και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και για το σενάριο αυτό της εμπλοκής. Λοιπόν, δημοσιεύουν τα νέα πληροφορίες για το σχέδιο αντίδρασης εάν η Τουρκία εμφανιστεί στην Κάσο, που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα εμφανιστεί. Κλιμακωτές κινήσεις από την Αθήνα στην περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόντιση καλωδίου. Η επικείμενη επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση ανατολικά της Κάσου του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά στοιχήματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την Άγκυρα να αμφισβητεί εμπράκτως στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το Ελληνικό Πεντάγωνο και παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ήδη καταρτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λεπτομερές κλιμακωτό σχέδιο αντίδρασης. Η στρατηγική της Αθήνας δεν είναι μονοδιάστατη, κινείται παράλληλα σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς την πρόκληση ενός ανεξέλεγκτου θερμού επεισοδίου. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την κρίζα ζώνη της αστυνόμευσης μέσω της εμφάνισης της τουρκικής ακτοφυλακής, αγνοώντας την ελληνική Ναύτεξ που ήδη ετοιμάζεται. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προσεγγίζουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενα ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Η απάντηση από το λιμενικό σώμα είναι άμεση. Σκάφη ανοιχτή θαλάσσης που περιπολούν στην περιοχή παρεμβάλλονται για να προστατεύσουν το ερευνητικό, προχωρούν σε αντινάφτεξ ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες είναι νόμιμες και διεξάγονται εντός της ελληνικής ΑΟΣ, ενώ παράλληλα ενημερώνουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και το ΓΕΘΑ για την έναρξη της τουρκικής προκλητικότητας. Εφόσον η κατάσταση στο πεδίο δεν εκτονώνεται, είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ των νέων, η Αθήνα ενεργοποιεί τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να προλάβει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Σε αυτή τη φάση της διπλωματικής αποτροπής τίθεται σε λειτουργία η απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών. Στόχος είναι να αποφευθεί ένα τύχημα και να διαμηνηθεί ότι η αποστολή του πλοίου είναι αμυγός, εμπορική και ερευνητική. Το καλώδιο θα ποντιστεί. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε άμεσο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα, καταγγέλλοντας την παρενόχληση ως κατάφορη παραβίαση του δικαίου της θάλασσας. Αν η Τουρκία επιλέξει τη βαριά κλιμάκωση, καθιστώντας ή πλαισιώνοντας την ακτοφυλακή με πολεμικά πλοία, φρεγάτες ή κορβέτες, για να αποκλείσει το καλώδιο, η ελληνική απάντηση περνά στο πολεμικό ναυτικό. Ελληνικές φρεγάτες και κανονιοφόροι που βρίσκονται σε προκεχωρημένη ετοιμότητα καταφτάνουν στο σημείο και λαμβάνουν θέση σκίασης των τουρκικών πλοίων. Η οδηγία είναι σαφής. Απόλυτη ψυχραιμία αλλά και σταθερή παρουσία που εκπέμπει αποφασιστικότητα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την πλήρη καταγραφή των τουρκικών κινήσεων, ενώ η πολεμική αεροπορία τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στα αεροδρόμια της Κρήτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Υπάρχει και συνέχεια την οποία θα διαβάσω σε λίγο. Ένα πράγμα σας λέω από το ρεπορτάζ. Ότι Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα να είναι σε επιφυλακή πολύ κοντά το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
10: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
11: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
12: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

ακούτε πάντα Real FM. Ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια μας ακούν καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Τώρα, καταλήγει το ρεπορτάζ των νέων. Σας είπα ότι Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν ήδη συνεννοηθεί και για την εμπλοκή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Ότι στο ακραίο σενάριο που η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νιοψία του ερευνητικού σκάφου, αγγίζοντας την κόκκινη γραμμή της εθνικής κυριαρχίας, το πολεμικό ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων, ξεκινά από το επίπεδο του λιμενικού για να αποφευθεί η πρόωρη στρατιωτικοποίηση, αλλά καθιστά σαφές ότι η πόντιση του καλωδίου αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που θα προασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Για να κλείσω το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό που έχει μπει η γαλλική Μεριντιέ μέσα στην ιστορία αυτή. Έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και υπάρχει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ασπίδα των Γάλλων. Είναι τεράστια τα συμφέροντα που παίζονται με την πόντιση του καλωδίου. Θα ποντιστεί το καλώδιο και ορθώς θα ποντιστεί και πρέπει να ρισκάρουμε την ποντισή του σε όλα τα επίπεδα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα από την Παλίνη. Θα μεταφέρω το μήνυμα στην κυρία Εργατολόγο, στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη και στον κύριο Νίκο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στον κότσο Μιχάλη, και το δικό σου μήνυμα θα μεταφέρω, φίλε. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό από την όμορφη Έγινα. Κάθε μέρα και νύχτα το τι πολεμικά ελικόπτερα πετούν πάνω από το νησί δεν περιγράφεται. Κάποια γυμνάσια μάλλον γίνονται. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Από τους πρώτους ακροατές, από το 2007 πιστό στον Real FM. Και πέρασε και μια περιπέτεια. Σύζυγος περαστικά στη φίλη μας τη Λένα.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπε όσα είπε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε ακούω να ακούσουμε το σχολείο σου. Ακούω όμως θόρυβο, είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο στην Εθνική και πηγαίνω τρίκαλα, αλλά τι να κάνω, να μειώσω ταχύτητα λίγο.
0: Όχι, εντάξει, okay, την ασφαλειά σου πρώτα πάνω απ' όλα.
1: Ναι,
0: σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το έχουν κάνει οι Ιρλανδοί, το έχουν κάνει σε μείωση και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης 6 κράτη. Θα μου πεις, εμείς τώρα είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και η Ιρλανδία είχε μνημόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει προσωρινά, μέχρι να περάσει η μπόρα, θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πιθανόν να μειωθούν και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνηση ή στη βενζίνη. Πρέπει να γίνει και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και στο ένα και στο άλλο ενεργειακό προϊόν.
0: Ναι. Μας ακούς, Μιχάλη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ αυτό το οποίο εκτιμάω είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα. Όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι. 100, 150, 200, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα στην παράσταση της πολιτείας του κράτους.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Όπως πάντα έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ακροατών. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στην ελληνική ΑΟΣ, στα πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο γαλλικής, πολυεθνικής ή άλλου είδους εταιρείας να ποντίσει καλώδιο. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει να δείξουν και οι Γάλλοι, που θα το δείξουν κατά τη δική μου εκτίμηση, επί του πρακτέου δηλαδή, την στήριξή τους, αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Μακρόν, ότι η στήριξη θα είναι έμπρακτη, να στείλουν το Σαρλ ντε Γκολ, το αεροπλανοφόρο τους, και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με τα δικά τους Ραφάλ και τα Μιράζ 2000 της πέμπτης γενιάς, αυτά τα εξελιγμένα δηλαδή, για να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Και αυτό θα γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να σε καλά Ελένη. Έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας προς την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα, να σε καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη.
1: Την ώρα που γυρνώ...
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Ασπασία. Καλημέρα κυρία Ασπασία. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας, κύριε Παπαγιάννη, έχουμε ακόμα στρωμένα πλακίδια μιάντου. Το Υπουργείο φυσικά το ξέρει και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τι να σας πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η αντικατάστασή τους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμίαντο στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμίαντο στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ.

0: Ζήσει. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο Γιάννη και αλίμονο αν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ υπολογίζαμε το γείτονά μας. Μα εννοείται αυτό αυτονόητο. Το 99,9% των απόψεων προς τα εκεί συγκλίνουν. Είναι δυνατόν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ να μην ποντίζεις ένα καλώδιο οι πολυεθνικές εταιρείες επειδή φοβάσαι τις αντιδράσεις των Τούρκων? Παιδιά, να κατεβάσουμε και τα σόβρακά μας τότε, αν είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι, αν είναι δυνατόν. Το ότι θέλει στρατηγική αντιμετώπιση και προνοητικότητα το συγκεκριμένο θέμα σε όλα τα επίπεδα είναι δεδομένο αυτό. Σας διάβασα το ρεπορτάζ των Νέων, η οποία δεν είναι και φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το ξέρετε αυτό καλά, και πώς κατά το ρεπορτάζ έχει αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει η εφημερίδα. Καλημέρα και στην Κέτη, να σε καλά, ναι, Κέτη. Καλημέρα Νίκο Σάνση, τα φιλιά μας στη Λένα, την σύζυγο που πέρασε την περιπέτεια υγεία της και τώρα όλα καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης παίζει να έχει στείλει μήνυμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM και μάλιστα από τα πρώτα μηνύματα το θυμάμαι, γιατί ο Real FM το 7 με τη δική μου εκπομπή άνοιξε. Ήταν μέσα στα 3-4 πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει μόλις εξέπεμψε η εκπομπή. Καλημέρα στο Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ Γιάννη. Οι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας μόνο πανικό δείχνουν. Αργά αλλά σταθερά χάνει το παιχνίδι. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη που μου στέλνει το μήνυμά της, το οποίο θα το διαβάσω στην κυρία εργατολόγο, στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύσιο Μάντζο που μου λέει ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους, ο μισθός δεν φτάνει παρά τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο, Κυριακό, κάθε Σάββατο δηλαδή, τον κύριο Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε σήμερα από το σχολιασμό του. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, τα είδατε όλα όσα συμβαίνουν στην Κυψέλη εκεί. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πήγε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λέει δηλαδή από την πλευρά του Δούκας, εγώ για να είμαι καλυμμένος, στέλνω όλα τα πορίσματα των του ΤΕΕ και των επιστημόνων, των πολιτικών μηχανικών, για τις πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις λόγω της γραμμής 4 του μετρό, λόγω του Μετροπόντικα δηλαδή, και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει ό,τι πρέπει. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα γίνει η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, πλήρης αποκατάσταση υποσχέθηκε χωρίς επιβάρηση των κατοίκων, αλλά δεν ξέρω κύριε Καλογερόπουλο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί εμφανίζονται ρεπορτάζ όπου οι ρογμές και οι καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του μετρό είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας. Σας ακούμε επειδή είστε και αρχιτέκτον μηχανικός με πολύ προσοχή.
1: Και ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, και εγώ όπως και εσείς μέσω των μέσων ενημέρωσης ενημερώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ οι πραγματογνώμονες οι οποίοι εστάλησαν εκ μέρους των ιδιοκτητών από την αγωνία που έχουν, πήραν ένα μέρος από τις εκθέσεις τις οποίες έχει η εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διάνοιξη της Σύραγγους, και βάσει αυτών και μια αυτοψία που κάνανε διεπίστωσαν ότι οι καθυζήσεις είναι μεγαλύτερες των 15.
0: Ναι. Κάποιες μάλιστα συνεχίζουν να ανοίγουν.
1: Ναι, γιατί τα
0: φουσκώνουν πατώματα, δεν κλείνουν πόρτες, εμφανίζονται ρογμές στο εξωτερικό της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι.
1: Γι' αυτό, αν θυμίσετε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό καταρχήν, και θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μελέτη. Αλλά όταν ανοίγει ένας τοίχος ή, παραδείγματος χάρη, δεν κλείνει πόρτα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Αλλά σημαίνει και το
0: στα
1: άλλο.
0: Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Ωστόσο, ναι, οι κάτοικοι λένε πως δεν μας έχει δώσει κανένα σαφή απάντηση για το αν τα σπίτια μας είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου, όπως και των εμπειρογνωμόνων που είχαν στείλει οι κάτοικοι, θα βγει αυτή την εβδομάδα. Άρα, αυτή αφορά το κάθε κτίριο και με τι τρόπο τα κτίρια θα πρέπει να επανέλθουν στην προτεραία του μορφή, προτού επηρεαστούν από τη διάνοιξη της Σύραγγος και έχουν αυτές τις καθυζήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται μια καθυζήση, το κτίριο έχει μετατόπιση.
0: Ωραία. Οδείο,
1: δηλαδή,
0: τώρα τι γίνεται?
1: με αποτέλεσμα να ανοίγουν κολόνες, να υπάρχει διαστρέφεια.
0: Ξέρετε, σε όλους περνάει από το μυαλό ένα σενάριο, κακό σενάριο, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ χτύπα ξύλο.
1: Ναι.

0: ενός μεγάλου σεισμού στην Αττική. Τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά?
1: Αυτό λοιπόν είναι και το κυριότερο πρόβλημα, διότι αν συμβεί κάποιο σεισμό, το κτίριο ήδη έχει μια τροτότητα από το γεγονός ότι έχει μετατόπιση φορτίων, έχει κάνει στρέψη. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλες ζημίες από οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία ζημία, καμία βλάβη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση του ΤΕ, και μάλιστα λένε ότι η εταιρεία ανέφερε 14 πολυκατοικίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 25.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιες από αυτές βρίσκονται, μου φαίνεται, δύο στο κόκκινο, με την έννοια ότι θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Άργησε η διαδικασία, αλλά δεν είναι και εύκολη. Διότι θα πρέπει να τσεκάρεις τα πάντα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να διενεργηθούν άμεσα όλοι οι έλεγχοι επάρκεια στα κρίσιμα κτίρια.
1: Μα πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό για να προχωρήσει, εάν έχεις προσωπικό σε μια εβδομάδα τελειώνει. Δηλαδή να ασχοληθούν με το κάθε
0: θα
1: κτίριο.
0: Θα γίνει αποκατάσταση όλων των προβλημάτων.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Ωραία, θα γίνει. Με έξοδα βεβαίως, είτε της Αττικού Μετρό είτε της πολιτείας.
1: Η εταιρεία έχει ασφαλίσει το έργο της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να μην το έχει.
0: Προσέξτε, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, πες το.
0: Θα επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας και τι ζημιές θα κάνει αν επαναλειτουργήσει βάσει της μελέτης και του σχεδιασμού που έχει γίνει?
1: Η όλη διαδικασία είναι, διότι τα που έπεσαν έξω σε ορισμένες περιοχές, είναι πώς θα συνεχίσει το έργο του Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει με την έννοια που εμείς εννοούμε, δηλαδή έγινε ζημιά, σταματάμε.
0: Μα κάτι πήγε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι, πήγε λάθος σε κάποια σημεία.
0: Λάθος σε αυτή την περιοχή, ναι, οκ, okay, δεν λέμε παντού.
1: Οι εδαφοτεχνικές μελέτες που κάναν κάποια στιγμή αλλιώς τις εκτιμήσαν, αλλιώς βγήκανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τόσο στην καθίδρυση όσο και στη στροφή των κτηρίων, από ό,τι φαίνεται δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει οι μελέτες να είναι προσεκτικές και σας λέω και πάλι, το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό.
0: Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Καλλιγερόπουλε, επειδή είστε μηχανικός τώρα και έχετε συνεργαστεί με εταιρείες. Παραιτήθηκε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο της Αθήνας, η παραίτησή του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη. Σου λέει ο άνθρωπος δηλαδή, ας παραιτηθώ εγώ να είμαι καλυμμένος νομικά, στην περίπτωση, χτύπα ξύλο επαναλαμβάνω και πάλι, συμβεί κάτι, και όλα αυτά επιτείνουν την ανησυχία των ανθρώπων, των κατοίκων δηλαδή της περιοχής.
1: Κανένας δεν είναι καλυμμένος νομικά τη στιγμή που υγείσαι κάπου, σε κάποια επιχείρηση και συμβαίνει το γεγονός. Άσχετα αν φύγει στην πορεία, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι έχει γίνει στο εσωτερικό της εταιρείας.
1: Και
0: τι ενστάσεις έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος πρώην Διευθύνων Σύμβουλος.
1: Δεν το ξέρουμε και δεν θα κάνουμε και το detective. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την αβεβαιότητα και με το φόβο, γιατί κάποιοι έχουν μπει ξανά στα διαμερίσματά τους, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό δεν σημαίνει και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πληγές λέγοντας άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο και δεν μπορούν να ζουν και εκτός.
0: Εμένα με ανησυχεί που ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα, το πόρισμα.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι ο εισαγγελέας έχει λάβει αυτή τη στιγμή τον πραγματογνώμων της απόψης που έχουν χωρίς να. Γιατί αυτοί επιφυλάσσονται στο να καταθέσουν μελέτες και για τα κτίρια, το καθένα ξεχωριστά. Αυτό που κάνει το ΤΕΕ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πάρει και την έκθεση του ΤΕΕ ο εισαγγελέας και θα δει ακριβώς τι γίνεται και από τις εργασίες που θα γίνουν και την εξέλιξη θα διαπιστώσει αν υπάρχουν όχι παραλήψεις για το έργο, διότι οι παραλήψεις ή οι λάθος εκτιμήσεις μπορεί να δημιουργήσουν το θέμα αυτό ή και απρόβλεπτοι παράγοντες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν ξεχνάμε εκείνο το περίπου περίπτερο που βλέπαμε διαζώσεις όλοι με ανοιχτό το στόμα για το περίπτερο που χάθηκε στη Σταδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί υπήρχαν
0: υπάρχει και το άλλο, η άλλη περίπτωση στα Πετράλωνα που κατέρευσε όλη η πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι.
0: Λάθος, κατασκευαστικό ήταν και αυτό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί διαπιστώθηκε. Μπορούσε να διαφορευθεί από το ξεκίνημα των εργασιών.
0: Προφανώς, οι εργασίες στη διπλανή πολυκατοικία. Στη διπλανή ανέργεση, ανέγερση μάλλον πολυκατοικία, έφεραν το έγραφο. Τώρα.
1: Άρα λοιπόν εδώ.
0: Ναι,
1: πες το μου.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, το κλείσαμε αυτό, να σας πάω στην Πολεοδομία Μυκόνου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι γίνεται. Παραμένει κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση.
1: Για να το κλείσουμε το προηγούμενο, περιμένουμε και τις φαρμακογνωσίες του ΤΟΕ, οι οποίες θα είναι περιστατωμένες και δεν μπορεί να μην τις ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί δεν τι είπα να πει το ΤΕ, υποτίθεται ότι είναι το ανώτατο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα πορίσματα για να διασφαλιστεί.
1: Αν και οι δύο μηχανικοί οι οποίοι κάναν την αυτοψία του πολίτε είναι έγκριτοι μηχανικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι καθηγητή Πολυτεχνείου Μεταλλιολόγο. Έτσι. Και ο άλλο είναι δομομηχανικό.
0: Ωραία. Και να επαναλειτουργήσει ο Μετροπόλητη, γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή 4 του μετρό σε όλε τι γειτονιέ από τι οποίε θα περάσει, χωρί να υπάρχουν ζημιέ και προβλήματα. Τώρα.
1: Πάμε τώρα στην Μύκονο.
0: Ναι, εδώ μου το στέλνει ο φίλο Αβράμ Αβραμίδη, ο συνάδελφό σα, το ερώτημα και έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει κλειστή η πολεοδομία Μυκόνου με εντολή του εισαγγελία και υποαστυνομική φρούρηση εν ώψη εισαγγελικού ελέγχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται καμία πράξη εκεί.
1: Εκεί φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν ο Δήμαρχος επικαλείται έλλειψη προσωπικού, αλλά από την άλλη την πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω...
0: Έχουν γίνει και καταγγελίες επώνυμες.
1: Ναι, έχουν γίνει και το λογικό.
0: Ότι υπάρχουν υπάλληλοι, συγγνώμη που το λέω, που ταρπάζουν. Λαμόγια, είναι... κάτω από το τραπέζι.
1: Εντάξει, το να τα πάρει το λαμόγιο είναι ένα θέμα... Το να μην εφαρμοστεί όμως εισαγγελική παραγγελία ή να μην δοθούν τα πρόστιμα εκείνα που πρέπει για αυθαίρετες πράξεις ή να εξαφανιστούν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αφορούν παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή του εισαγγελέα ήταν να μην μπει κανείς, να κουμπίσει κανένας τίποτα προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία της παραβατικότητας που υπάρχουν στα κομπιούτερ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Καλογερόπουλε. Θα το παρακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο θέμα. Είστε εξαιρετικά χρήσιμος μέσα από την εμπειρία σας.
1: Το θέμα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι που μας καίει όλους, διότι οι Τούρκοι πάνε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι. Στείλτε μας ένα έγγραφο και πέστε μας τι θα κάνετε, προκειμένου λοιπόν να πούνε ότι να είδατε. Αποδέχονται τα 6 μίλια λόγω του τουρκολιβικού
0: μνημονίου.
1: Δεν θα περάσει αυτό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιασες.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
5: Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Ζήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3B+ από BBB με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη Scope και από σταθερή σε θετική διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα BAA3 η Moody's. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο ακριτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και το ράλι ανόδου στην τιμή του μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2460-690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: 26. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, Real FM, στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ομογενείς. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία, Ευρώπη, παντού. Μας ακούτε διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά όπως πάντα απαντά στα δικά σας μηνύματα και η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσετε πριν από λίγο στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: μια.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα που αφορούν τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρχίζουν και εμπλέκονται οι υπνοθεραπεύτες. Κάποιοι περίεργοι τύποι, αγαπητέ φίλε Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Όντως, ναι. Όντως εμπλέκονται κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν ξέρω τι επαγγέλματα ασκούν, αναδρομές στο παρελθόν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που του έστειλε μια φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη, η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, θα πήγαινα την ίδια μέρα στον ανακριτή, στις αστυνομικές αρχές και θα έλεγα ότι εδώ μου στείλαν και εμένα, μου στείλαν και εμένα μια φωτογραφία και είχα ραντεβού εγώ μετά με τον Μαζονάκη, δεν ξέρω να του κάνω υπνοθεραπεία τι που ήθελε να του κάνει τέλος πάντων, και έχω και ό,τι θέλετε από μένα να σας τα πω, είμαι εδώ.
1: Ναι.
2: Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής το έκανε μετά από μια εβδομάδα αφού συζήτησε, λέει, με τον δικηγόρο του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε, κάτι, μπορεί να μην ήθελε να εμπλακεί, όμως είχαμε ένα θάνατο που γινόταν πολύς λόγος στα μέσα. Πώς πέθανε ο Γιώργος, και λίγο γινόταν και λόγος για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και γινόταν και λόγος αν ο Γιώργος πέθανε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
1: Πάντως είχαν στήσει βιομηχανία παραϊατρικών παρεμβάσεων και του τα έπαιρναν κανονικά του άνθρωπου, του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να ελεγχθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί όλοι να βρεθούμε σε ένα τέτοιο κρεβάτι γιατρού για οτιδήποτε,
1: ναι,
2: επέμβαση. Και δεν
1: έτσι είναι. Ξέρεις τι, διέπραξαν και μια άλλη αλητεία. Αυτό το ζεύγος των γιατρών διέπραξε και μια άλλη αλητεία. Είναι ο πιο επικής όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όταν προσπάθησαν να αποκρύψουν το όνομα του Μαζονάκη, λες και οι άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν, το όνομα του Μαζονάκη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονταν.
2: Γιώργο, ο Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί σε λέω συνέχεια Γιώργο που χθες. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε να σου πω. Ο ανακριτής επικεντρώθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τι έκαναν από τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα.
1: Προσπάθησαν να κρύψουν.
2: Τι έκαναν για να φέρουν στη ζωή ξανά τον Γιώργο τον Μαζονάκη.
1: Ακριβώς.
2: Τι ενέργειες έκαναν. Αν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν ως γιατροί. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε ο ανακριτής και αποφάσισε κατόπιν την προφυλάκηση μαζί με τα άλλα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν γίνονταν έλεγχοι ή όχι, θα το δούμε, γιατί ο ιατρικός σύλλογος διατείνεται ότι έκανε ελέγχους.
1: Πού? Άκουσα τη συνέντευξη του Πατούλη στο Χατζηνικολάου. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια ο Νίκος με τις ερωτήσεις του. Τίποτα. Η απάντηση ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν.
2: Όταν
1: ανεβαίναμε, έβγαζαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αστείες δικαιολογίες.
2: Μα δεν μπορεί να βάζει συνδικαλιστές που ψηφίζονται από τους ελεγχόμενους να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Είναι παράλογο.
1: Πήγαιναν με ραντεβού να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες, αν είναι δυνατόν.
2: Θα πρέπει να υπάρχει στα πειθαρχικά όργανα πάντα παρουσία συνδικαλιστή, αλλά όχι να έχουν αποκλειστικά τον έλεγχο.
1: Συνδικαλιστές.
2: Μαζί σου. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής και το λέω αυτό.
1: Κοίταξε, θα γίνει έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική παραγγελία.
2: Μην δούμε και να σκεφτούν και διώξει.
1: Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μακριά το σενάριο αυτό.
2: Δεν νομίζω.
1: Εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν σοβαρή ευθύνη και ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το ιατρείο.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούν για να ξαναφτιάξουν πάλι τη ΣΕΗ, το Σώμα Επιθεωρητών. Γιατί τώρα είναι στην Εθνική Αρχή. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα πρέπει να το δουν ξανά.
1: Ναι.
2: Να το επανδρώσουν με κόσμο και όχι μόνο με γιατρούς. Όχι μόνο με γιατρούς. Για να γίνονται ουσιαστική έλεγχη και να προστατευτεί ο πολίτης.
1: Από τη δική σου πληροφόρηση, πόσα άλλα ιατρία που λειτουργούσαν έτσι, σαν και αυτό, υπάρχουν στην Αττική? Ή τα περισσότερα είναι εδώ?
2: Γιάννη, να σου πω. Όλοι ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και μην μου πείτε γιατί δεν καταγγέλει ο πολίτης. Γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη και γνώμη
1: για
2: το ιατρείο επιτρέπεται. Ή αν ο γιατρός τον οποίο πάει και βλέπει
1: αυτό
2: το ιατρείο, αν έχει πτυχίο ή όχι. Δεν θα κάνουμε τον πολίτη αστυνομικό να κάνει έλεγχο.
1: Έτσι.
2: Θα πρέπει το κράτος να αυτό είναι αποκλειστική
1: ευθύνη των αρχών. Συμφωνώ.
2: Βέβαια.
1: Τώρα.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα,
2: μάλλον. Ήταν ανεξέλεγκτο.
1: Ναι, δεν μπορεί ο πολίτης να ξέρει βλέποντας τα πτυχία στο γραφείο του γιατρού τι ακριβώς συμβαίνει και αν είχε άδεια λειτουργίας ή όχι.
2: Έχουν επικεντρωθεί όλοι στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
1: Φυσικά
2: η παραπλανητική διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Η παραπλανητική διαφήμιση είναι ένα μέρος του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
2: Και ασυστατικό αυτής της παράνομης διαδικασίας που μπαίνουν πολλοί γιατροί ή μη γιατροί και εκπαιδευτούν τον πολίτη, αλλά.
1: Τραγικά πράγματα. Είχε τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν τελικά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο, Γιώργο. Αν κάποιος άνθρωπος σε αυτά τα ιατρία, δεν λέω στο συγκεκριμένο, σε κάποιο άλλο παρόμοιο, έχει καταλήξει και έχει αποδοθεί ο θάνατός του σε φυσιολογικά, σε παθολογικά αίτια δηλαδή.
2: Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θεωρώ σίγουρα ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος,
1: ναι,
2: και ήταν ένας οποιοδήποτε πολίτης, δεν θα είχε μύτη. Θα λέγανε ότι πέθανε ένας άνθρωπος από ένα κοπί όπως πέθανε.
1: Όπως το λες. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε αμέσως μετά την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας προς την εργατολόγο, τη φίλη και άτυπη συνεργάτηρα της εκπομπής.
0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλιστο.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
7: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
6: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
2: 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Σε 2-3 μερούλες αποχαιρετούμε και ημερολογιακά το καλοκαιράκι. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι πολλά τα ερωτήματά σας προς την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την εργατολόγο, την οποία έχουμε και περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή.

τραγουδάρα, ε. Φαντάζομαι οι παλιές και οι παλαιότεροι, οι παλαιότερες κυρίες και οι παλαιότεροι κύριοι ακροατές του Real FM είχαν καιρό να το ακούσουν. Το βάζουμε όμως γιατί πραγματικά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα.

0: Τραγούδι της και της Μπελίντα και των Τρίο Γκρέκο.
1: Μες στην αγκάλια μου θα σε κρατώ και με τα φιλιά μου θα σε μεθώ.
0: Συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, στιχουργός Γιώργος Μουζάκης. Παλιό, κλασικό αθηναϊκό τραγούδι, το οποίο έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Βογιατζής. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν έχετε και εικόνα, γιατί εγώ έκανα και τα βήματα και μπορεί να με ακούτε και λίγο λαχανιασμένη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροατές και ακροατές. Αν μπορείς να τα απαντήσεις ή να τα μελετήσεις και να απαντήσεις μετά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης ρωτά, θέλω να επικοινωνήσω για 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει να είναι τα ένσημα του ΝΑΤ.
2: Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό και ένα ένσημα του ΝΑΤ να έχουμε. Και επειδή έχουμε 20 χρόνια στο σύνολο διαδοχικής ασφάλισης, θα αφρίσουμε την ηλικία και το χρόνο και αν ξεπερνάει το 72 βγαίνουμε στη σύνταξη. Δηλαδή είναι 55 χρονών, συν τα 20 χρόνια είναι 75 όλα αυτά, άρα βγαίνει στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Εγώ ζω και εργάζομαι, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, στην Ολλανδία. Αλλά στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω περίπου 3.100 ένσημα. Είμαι τώρα 49 ετών. Όταν πάω 68, μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη από την Ελλάδα ή όχι?
2: Δεν θα μπορέσει να πάρει. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το 67, να μην μιλάμε για 68. Ακόμα μπορούμε για τα 67. Θα πρέπει όμως να είναι τελευταίος φορέας εργασίας η Ελλάδα και να έχουμε αυτοτελώς τα 4.500, όχι τα 3.000. Διαφορετικά θα πρέπει να μεταφέρουμε από την άλλη χώρα. Αλλά να είναι τελευταία η Ελλάδα. Διαφορετικά θα γίνει το αντίστροφο. Θα μεταφέρει της Ελλάδας τα ένσημα στο εξωτερικό και θα πάρει από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διανύω τον 7ο χρόνο, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, περιμένοντας την επικουρική σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκουν τις εισφορές την περίοδο που είχα εργαστεί σε ΔΕΚΟ και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν έχω αποδείξει να τους προσκομίσω, διότι το δημόσιο δεν κολούσε ένσημα αποδίδοντας ένα αποδεικτικό στον εργαζόμενο. Ο νόμος, όπως μου λέει ο εργατολόγος, δίνει το δικαίωμα να καθυστερήσουν την καταβολή από 5 έως 10 χρόνια. Ρωτήστε την κυρία Κάρδαρη που έχετε στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά
2: να
0: τρελαίνεις.
2: Μπορεί και να απορρίψει. Και μπορεί και να απορρίψει. Δηλαδή και το γεγονός ότι το κρατάνε και το ψάχνουν τόσο πολύ καιρό. Είναι γιατί πρόκειται για υπηρεσία του δημοσίου. Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, θα είχε απορριφθεί, θα είχε πάει αρχείο.
0: Έχουν χαθεί ένσημα από ΔΕΚΟ του δημοσίου?
2: Υπάρχει, βεβαίως. Το έχουμε συναντήσει. Αφήστε που υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν είναι δημόσιο, τόσο παλιός χρόνος, για τόσο παλιό χρόνο να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχει συμβεί πράγματι όχι μόνο να καθυστερούν, αλλά τελικά να μην βρίσκονται και να βγαίνει και μια απορριπτική απόφαση.
0: Απίστευτο. Ναι, γιατί αν δεν βρεθούν αυτά, τι να κάνεις?
2: Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, Γιάννη μου, θα είχε πάει αρχείο.
0: Μάλιστα.
2: Στη διετία θα είχε φύγει.
0: Θα είχε φύγει, ναι. Ο φίλος ο κότσο Μιχάλης ρωτά για το 400. Το παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι φέτος 65. Γιατί ο καθηγητής ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε.
2: Όχι φέτος.
0: Του χρόνου.
2: Όχι φέτος. Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Μάλιστα. Άρα του χρόνου. Αυτοί.
2: Βεβαίως, σωστά. Πολύ σωστά. Όποιοι είναι φέτος 65, δεν θα το πάρουν φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
0: Οκ, το καταλάβαμε. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη. Ο σύζυγός μου, κυρία Κάρδαρη, απεβίωσε το Φεβρουάριο του 12. Για 3 χρόνια εισέπρατα το 70% της σύνταξής του και μετά αυτό μειώθηκε στο 30%, το οποίο και εισπράττω έκτοτε.
2: Τώρα δεν ξέρω. Θα παραμείνει έτσι. Α. Δεν ανήκει στις αλλαγές που παραμένουν για πάντα το 70%. Αυτή η διάταξη νόμου που είναι πολύ ευνοϊκή και ανακοινώθηκε και έχει και ψηφιστεί κιόλας, αφορά τις συντάξεις που έχουμε θάνατο μετά το Μάιο του 2016.
0: Άρα αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν την αφορούν την κυρία?
2: Όχι, όχι, υπάρχει και νόμος. Δεν αλλάζουν αυτές οι συντάξεις που έχουμε θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι το καθοριστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συντάξεις αυτές πριν το Μάιο του 2016, πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άδικο βέβαια, είναι 72.000 περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Ιωάννης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και σε εσάς, συνονόματε κυρία. Είμαι συνταξιούχος λίγο πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Όταν βγήκα, ήμουν 52 ετών. Πλήρωνα και Ταμείο Νομικών γιατί ήμουν δικαστικός υπάλληλος. Δικαιούμαι να πάρω τώρα και σύνταξη από το Ταμείο Νομικών ή πρέπει να πάω στα 67? Ωραίο ερώτημα.
2: Τα 67. Τα 67 με 16 τουλάχιστον χρόνια από το δεύτερο ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο στα 67.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδια είσαι, Μαργαρίτα. Ξέρεις τα πάντα απ' έξω.
2: Σωστά. Το δικό μου αντικείμενο.
0: Έτσι είναι. Είναι σημαντικό να είσαι ενημερωμένος επί του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι.
2: Το τώρα. Δικό μου ξέρω. Άλλα ποινικά μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω καθόλου.
0: Ωραία. Η φίλη η Μαρία θέλει να σε ρωτήσει το εξής. Αν μητέρα με ανήλικο το 12 και ένσημα από τον 7ο του 88, γεννημένη το 69, μπορεί να βγει στη σύνταξη ή όχι. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: Μετά τα 60. 62 περίπου, κάπου εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ή από τα 62 και μετά. Το καλό με τις μητέρες είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν ένσημα την τελευταία πενταετία. Έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα από το παρελθόν και περιμένουν την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης. Συγγνώμη που σε βομβαρδίζουμε, Μαργαρίτα, με αυτά, αλλά είναι σημαντικό να απαντήσετε ερωτήματα.
2: Είναι χαρά μου, αυτή είναι δουλειά. Έτσι. Μου.
0: Έχω πάρει σύνταξη, ρωτάω ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης, εδώ και 3 χρόνια και από τότε έχω στείλει το αίτημα για την επικουρική σύνταξη. Στα email που στέλνω στον ΙΕΦΚΑ, δεν υπάρχει άλλο τρόπο επικοινωνία, η απάντηση είναι ότι το αίτημα έχει ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή. Μήπως η κυρία Κάρδαρη μπορεί να με διαφωτίσει περισσότερο?
2: Ας επικοινωνήσει μαζί μου από Δευτέρα. Το γραφείο να, μπορώ, να δω αν μπορώ να βρω πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ωραία.
2: Φυσικά φιλοκερδός μέσα, για όνομα του Θεού, μέσα από τα ερωτήματα του τηλεφώνου, μην θεωρήσει κανείς ότι αναζητάμε δουλειά.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό το οποίο διευκρινίζεις.
2: Όχι,
0: επιτελείς λειτουργήμα βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
2: Είναι η δουλειά μου και
0: μπράβο.
2: Μέσα από το χώρο της δουλειάς μου θα κοιτάξω να δω και αν μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω το email της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη και θα σε ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον που ασφαλιζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει αυτασφάλιση?
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχει 3.000 ημερομίσθια, τουλάχιστον στο σύνολο, 10 χρόνια να έχει ασφαλιστεί. Να μην χρωστάει ή να είναι σε ρύθμιση και να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη. Συνταξιούχος με οφειλή σε ρύθμιση, μπορώ να ζητήσω περισσότερες δόσεις για να μειωθεί η δόση? Έχω
2: Όχι.
0: πληρώσει ήδη 30 με 280 ευρώ το μήνα και πρέπει να δώσω άλλους 30 μήνες.
2: Σε καμία περίπτωση υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον αριθμό των δόσεων. Είναι 60 δόσεις. Αν θέλει να προπληρώσει κάποιες μπορεί, αλλά όχι να ζητήσει περισσότερες από τις 60.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές που είναι μέσα από τη σύνταξη. Δηλαδή.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Γίνομαι 65 του χρόνου, 24/9/27. Εγώ μπορώ να πάρω τα 400 ευρώ, τα δικαιούμαι?
2: Είναι συνταξιούχος ήδη?
0: Ναι.
2: Δεν θα γίνει, δεν το άκουσα.
0: Είναι ήδη του Δημοσίου, γίνεται 65 του χρόνου όμως.
2: Όχι, δεν θα πάρει τώρα, θα πάρει τον επόμενο χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το 28.
0: Του χρόνου λοιπόν. Είμαι το μεθ επόμενο χρόνο.
2: Το μεθ επόμενο,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ούτε του χρόνου θα πάρει, το μεθ επόμενο.
2: Όχι, όχι, το μεθ επόμενο.
0: Είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15. Στην απόφαση σύνταξή μου έχουν αφαιρέσει 1.590 μέρες ασφάλισης ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχω πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 μέρες. Έκανα αίτηση για την προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Να περιμένω, τι θα πρέπει να περιμένω?
2: Πότε βγήκε στη σύνταξη, μετά το Μάιο του 16?
0: Για να δω. Τώρα, ναι, είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15.
2: Από το 15 εξαρτάται. Άμα είναι από τον Αύγουστο του 15 και μετά, μπορεί να πάρει προσμέτρηση για την παράλληλη ασφάλιση. Αν είναι πριν τις 18/8 του 15 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν μερικά ακόμα ερωτήματα, Μαργαρίτα, θα μας επιτρέψεις να σε ξαναπάρουμε μετά τις 9.
2: Βεβαιότατα, όποτε θέλετε.
0: Μετά το δελτίο, λοιπόν, σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
10: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου.
8: για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Α, το ξεχάσαμε.
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑΑ3. Και η Scope από το αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο 3Β Plus από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Την ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν Δανία και Γρυλανδία. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, που θα ισχύσουν από απόψε έως και αύριο το βράδυ, προχωράει η αστυνομία λόγω των εκδηλώσεων, λέει, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο σημερινό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρ Μπαχτσέ. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, επίσης στις 8 απόψε στον τελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουλ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Αντένα 105,3.
16: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
19: Αντένα. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
0: Ως τώρα μέσω του ΙΕΦ κάποια είναι η πορεία των ασφαλιστικών ενσύμων του. Τώρα μπαίνεις με τους κωδικούς σου τάξης, έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα και βλέπεις. Τότε ο ασφαλισμένος για να δει την πορεία των ενσύμων του έπρεπε να είτε να βάλει εργατολόγο που θα πάει να δει στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο, τότε ήταν το ΙΚΑ, τι συμβαίνει, ή να πάει ο ίδιος. Δεν είχε την ίδια ευκολία δηλαδή η ιστορία τότε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος σκοπευτικού. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τη Μαργαρίτα. Πάμε, ζω και εργάζομαι στην Ζυρίχη, κύριε Παπαγιάννη. Εργάστηκα στην Ελλάδα από το 2002 στο 2018 και ήπιος ασφαλισμένος ότι σμέδε. Τι θα γίνουν αυτά τα ένσημα, θα μπορέσω κάποτε να τα αξιοποιήσω? Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Ναι, βεβαίως, στα 67 θα πάρει μια αυτοτελή σύνταξη στην Ελλάδα, γιατί έχει πάνω από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με αυτά που ακούμε από την κυρία Κάρδαρη και αφορούν το δημόσιο και το κράτος και πάλι καλά που ζούμε. Οι θεσμοί δεν έπρεπε να φύγουν, αλλά και αυτοί με αυτά που έβλεπαν μάλλον τρελάθηκαν. Έφυγαν τρέχοντας. Ο παλιός Καραμαλής, ο κανονικός Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγώ τον λέω κανονικό, είχε πει: η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Ζήτω η τρέλα να προσέχετε. Τι να πεις ότι έχεις άδικο, αγαπητέ φίλε, δίκιο έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητή Γιάννα, για την ανταπόκριση. Σου στέλνουν πολλά. Ευχαριστώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα, δώσε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Τόρπι ρωτάει, έχει κάνει αυτασφάλιση αν μπορεί να τον βοηθήσει στον ΙΕΦΚΑ για να πάρει σύνταξη. Είναι 69 ετών και έχει 410 ένσημα.
2: Αυτασφάλιση γιατί να κάνει, δεν χρειάζεται. Θα κοιτάξει να μπει στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, όπου άρα και πάλι εκεί θα έπρεπε να είχε 3.000 ένσημα. Δεν μπορεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην πρόνοια για το ΚΕΑ, ανάλογα με τα εισοδήματά του.
0: Είμαι χείρα.
2: Από τον ΕΦΚΑ τίποτα.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλίνη, είμαι χείρα και παίρνω το 70% τη σύνταξη του συζύγου μου, γιατί όμως δεν παίρνω όλη τη σύνταξη, μου έκοψαν χρήματα. Τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι περικοπές?
2: Το 70% καταρχήν είναι η ολόκληρη σύνταξη λόγω χειρίας.
0: Ναι, παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή.
2: Παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις, αυτή είναι. Τώρα αν έχει κάποιες περικοπές θα τις έχει λόγω εφορίας. Και το 6% που είναι η κράτηση της ασθένειας. Αυτά τα έχουν όλα. Όλες οι συντάξεις. Από κοινωνικο-ασφαλιστικής πλευράς δεν υπάρχουν άλλες περικοπές.
0: Η κυρία, ο φίλος ο κύριος Νίκος από την Αγία Παρασκευή ρωτά τι γίνεται με τα επιδόματα αναπηρίας και αν αλλάζει κάτι. Ποια είναι η εξέλιξή τους?
2: Ναι, για τα επιδόματα αναπηρίας έχει προαναγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μία τιμαριθμοποίηση που αυτό σημαίνει μία αύξηση κατά 220 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
0: Μη στείλετε άλλα μηνύματα γιατί δεν θα προλάβουμε, φίλες και φίλοι. Ήδη έχω εκκρεμότητες με 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα. Από τον φίλο τον Ανδρέα. Είμαι 45 ετών και έχω ασφάλιση από το 11 στον ΟΑΕ. Για 4 χρόνια μετά υπήρξε κενό. Έπειτα είχα ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 18 ως τώρα και από το Μάρτιο 25 ως τώρα. Είμαι όμως και μισθωτός με παράλληλη ασφάλιση και κολλάνε ένσημα. Όλα αυτά προσμετρώνται στα συντάξιμα χρόνια κανονικά?
2: Επειδή είμαστε μετά το 2017, για όποιο διάστημα είμαστε μετά το 2017, δεν μετράνε διπλά, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ο χρόνος του ΕΦΚΑ και μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Τα προγενέστερα, όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, θα προσμετρηθούν ως παράλληλα με μια μικρή προσάυξηση. Όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης. Μάλιστα. Όχι τώρα.
0: Είμαι 69 ετών, γράφει η κυρία Βάσο, έχω 12,5 έτη επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ. Μπορώ να εξαγοράσω 2,5 έτη πλασματικά επικουρικής?
2: Όχι, στην επικουρική δεν εξαγοράζουμε. Μόνο οι άντρες στο στρατό.
0: Μόνο στρατός, ούτε σπουδές, ούτε παιδιά, τίποτα?
2: Όχι προς το παρόν. Έχει εξαγγελθεί ότι μπορεί να μπει και στην επικουρική μια πενταετία για εξαγορά, δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, μισό λεπτάκι, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα σε μηνύματα, δεν θέλω να δικήσω. Ο Δημήτρης, είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γίνομαι 65 ετών, 24/9/27. Α, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό. Είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουν έρθει. Λοιπόν, έχω εργαστεί και έχω ασφάλιση ΝΑΤΑ από το 86 ως το 89 και από το 90 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, πρώτα και μετά ΕΦΚΑ. Είμαι 62 ετών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη, ρωτάει ο φίλος.
2: Μπορεί να βγει και τώρα. Θα καταθέσει το ΤΕΒΕ και θα γυρίσει στο ΝΑΤ και θα βγει από το ΝΑΤ.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Είμαι ο Γιώργος. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι στην τέταρτη κατηγορία. Θέλω ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη στα 62 μου. Με 35 χρόνια στο ΤΕΒΕ και 5,5 στο ΙΚΑ. Με συμφέρει να κατέβω κατηγορία για να πληρώνω λιγότερα ή όχι?
2: Να κατέβει τώρα, γιατί αν συνεχίσει εργαζόμενος θα έχει και προσάυξηση. Οπότε για ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο πριν καταθέσει για τη σύνταξη και όταν καταθέτει να είναι στη χαμηλή.
0: Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από το φίλο το Μιχάλη, τελευταίο. Μπορείτε να ρωτήσετε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ?
2: Όταν θα πάει να καταθέσει, θα φύγει η οφειλή από τον εξοδικαστικό και θα έρθει στο ΙΚΑ να ρυθμίσει με βάση τις διατάξεις των 30.000 και την αρχική του οφειλή, αφαιρώντας ό,τι έχει δώσει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, νομίζω ότι ήσουν κατατοπιστικότατη. Απάντησε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Χαρά μου, τον επόμενο Σάββατο συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι. Να μας πεις και τι σύνταξη επίδομα μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει ένσημα ή δεν του φτάνουν τα ένσημα ή χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Παρεμφερές το ερώτημα.
2: Ναι, βεβαίως. Το επίδομα των μακροχρόνιων ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, είναι 400 ευρώ στα 67, αν μένει μόνιμα στην Ελλάδα και αυθαιρείται για τους αλλοδαπούς, αν παίρνει κάποιο ποσό από το εξωτερικό. Αλλά θέλει φορολογητέο εισόδημα, τεκμαρτό και πραγματικό, τα 4.320.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Την καλημέρα μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Είδατε, ανοίξαμε θέμα με ερωτήματα, χαρά μας, ακροατριών και ακροατών, να απαντώνται αυτά τα ερωτήματα από ειδικούς, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση και τα ερωτήματα θα ήταν πραγματικά, να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες από τις ακροάτες και τους ακροατές. Προσέξτε, μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε στο studio@lfm.gr. Θα το στείλουμε εμείς στην κυρία Κάρδαρη και θα σας απαντήσει. Είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όλα τα ερωτήματα απαντώνται στον αέρα. Αυτό θέλω να πω. Μπορούν να απαντηθούν στη συνέχεια με mail. Λοιπόν, Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς είστε?
1: Μια καλά.
0: Γενικός και ειδικός, προετοιμάζεστε για τις εκλογές? Μπαίνουμε στη τελική ευθεία.
1: Όχι τώρα.
0: Θέλουμε. 7-8 μήνες, δεν είναι και τόσο μακριά.
1: Καθόλου δεν είναι μακριά και είμαστε σε επιφυλακή πάντα.
0: Ναι. Πώς το βλέπετε, ο κόσμος ασχολείται με τις εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις, με τα θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος ή τους ενδιαφέρει περισσότερο η καθημερινότητά τους και μόνο αυτή?
1: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάνω στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση αφορά περισσότερο τα επιτελεία και
0: λιγότερο την πραγματική κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, Μετά από πολλά χρόνια, ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2024 όταν εσείς ήσασταν υφυπουργός έγινε πράξη. Αναφέρομαι στην έναρξη της λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 320. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πλέον περίπου 1 εκατομμύριο οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική, στα παλιά Μεσόγεια που λέγαμε. Λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολλοί κόσμος πλέον, μεγάλος πληθυσμός. Η γραμμή 320, σταθμός Κοροπή Κερατεία Λαύριο. Η γραμμή αυτή εντάσσεται στο Δήμο Λαυρωτικής, στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του ΟΣΕ. Πότε ξεκίνησε και ποιες πόλεις θα συνδέει, αγαπητέ κύριε οικονόμου?
1: Πραγματικά, εχθές Παρασκευή, το πρώτο λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας μπήκε στην κυκλοφορία.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε οικονόμου.
1: Μπήκε στην κυκλοφορία και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ήταν το σχέδιό μας του 2024 που ξεκίνησα εγώ στην Ανατολική Αττική και σε όλη την Αττική, να μην υπάρχει περιοχή που να μην έχει αστική συγκοινωνία.
0: Μέχρι τώρα υπήρχαν κτέλ. Πώς ακριβώς λειτουργούσε η συγκοινωνία?
1: Ήταν τα κτέλ, ήταν τα κτέλ και όχι καλές συγκοινωνίες, οι οποίες πραγματικά δυσκολεύανε τη ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, βάλαμε το 24, βάλαμε το Μαραθώνα, βάλαμε το Μαρκόπουλο, βάλαμε το Σαλονικό, τη Αθήνα, τον Οροπό σε πιλωτική βάση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βάλαμε τους περισσότερους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Μας είχε μείνει το Λαύριο, το οποίο εχθές μπήκε και το Λαύριο, και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Άρα λοιπόν σήμερα συζητάμε ότι η αστική συγκοινωνία δεν είναι πλέον ένα όραμα ή μια ελπίδα.
0: Αλλά πράξη. Τώρα.
1: Είναι πράξη αυτά τα δύο χρόνια με μεθοδικότητα το πετύχαμε.
0: Στην τιμολόγηση, αφού φεύγουμε από τη λογική των ΚΤΕΛ και τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, θα ενταχθεί.
1: Είμαστε στο 1,20.
0: Σε αστικές συγκοινωνίες δηλαδή.
1: Φυσικά. 1,20 εισιτήριο.
0: Ναι. Με λογική των ΚΤΕΛ και τη λειτουργία των ΚΤΕΛ θα ενταχθεί.
1: Είμαστε στο 1,20.
0: Σε αστικές συγκοινωνίες δηλαδή.
1: Φυσικά. 1,20 εισιτήριο.

0: τον Δήμαρχο σε αυτό το πρωτοδρομολόγιο. Πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση. Μου κάνει και εντύπωση πολλά παιδιά, πολλοί
1: ναι,
0: κόσμοι.
1: Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου.
0: Πολύ, τώρα, πολύ,
1: γιατί... θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον προαστιακό του Κοροπίου.
0: Εκεί έχει ανταπόκριση. Δηλαδή από το Λαύριο, η Κερατέα περνάει από...
1: Εκείνη η γραμμή 3, αν δεν κάνω λάθος, του μετρό και του προαστιακού.
0: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν, με ανταπόκριση των προαστιακό και το μετρό, θα πηγαίνει ο πολίτης με το ίδιο εισιτήριο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια πολύ σοβαρή διασύνδεση πλέον, αντιμετώπιση της καθημερινής ταλαιπωρίας που είχε ο κόσμος, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει.
1: Ξέρετε, έχει αυξηθεί τρομερά ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής.
0: Βέβαια, και αυτό φάνηκε, σας λέω, από την πρώτη μέρα της, που είχε πάρα πολύ κόσμο το λεωφορείο.
1: Είναι φοβερή η επέκταση, η πολυδομική επέκταση, από τα Γλυκά Νερά και την Παλίνη μέχρι την Λαυρωτική, το Σούνιο, το Λαύριο. Έχει τρομερή αύξηση ο πληθυσμός, νομίζω ότι...
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Βάλτε τα δύο μεγάλα λιμάνια, Ραφίνας, Λαυρίου.
1: Βεβαίως, είναι και αυτό.
0: Βάλτε και το Διεθνές Αεροδρόμιο.
1: Ναι, χρειάζονται κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα. Κάποιοι χάνουν και τα πλοία, τα δρομολόγια των γραμμών δηλαδή, για τις Κυκλάδες. Και εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι εχθές λειτουργήσε και για πρώτη φορά το λεωφορείο το αστικό και στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες.
1: Να είστε καλά.
0: Υπάρχουν πλήρης αστικής κοινωνίας το Λαύριο και στη Ραφίνα.
1: Και έχω την αίσθηση, θα μας τα πούν τώρα οι βουλευτές της άλλης περιφέρειας, ότι και στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα, επεκτάθηκε το αστικό
0: και
1: δίκτυο.
0: Στα Μέγαρα και, ναι. Στη Μάνδρα.
1: Και στη Μάνδρα, μάλιστα.
0: Έχουμε πλήρη κάλυψη σχεδόν.
1: Καλημέρα.
0: 95% της αστικής κοινωνίας.
1: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην απογοητευόμαστε, δεν σημαίνει ότι θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Μπορεί από Τετάρτη να έχει κάποιες αστάθειες ο καιρός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καιρός Καντερές, αλλά δεν τελειώσαμε με το καλοκαιράκι. Ημερολογιακά μπαίνουμε μεθαύριο στο φθινόπωρο. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι 30 βαθμούς. Πάμε άλλοι που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δημοσκόπηση σήμερα για τα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO. Για να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση του ΛΑ. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 30,3. Ελλάς 15,8. ΠΑΣΟΚ 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. ΚΚΕ 8,7. Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Άλλο κόμμα 4,7%. Φωνή Λογικής 4. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8. Μέρα 25 2,1. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Νίκη 1,2. Νέα Αριστερά 1,2. Τη Νέα Αριστερά γιατί μετράνε, αφού έχει διαλυθεί το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Οκ, όμως πάμε πάσο. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Αυτό το ερώτημα, τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί ως κόμμα. Γιατί τη μετράτε?
1: Καλά, τώρα το 1,5% σας πείραξε, κύριε Παπαγιάννη.
0: 1,2 γράφει. Όχι, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Γιατί μετράει ένας δημοσκόπος ένα κόμμα που δεν υπάρχει?
1: Κοίταξε, γιατί προφανώς πρέπει να το δώσει ως επιλογή σε αυτόν που το ρωτά τι κόμμα θα ψηφίσει. Και αν υπάρχει 1% που λέει ότι θα ψηφίσει η Νέα Αριστερά, πρέπει να το καταγράψεις και αφού είναι και πάνω από 1% πρέπει να το δείξεις κιόλας. Άρα λοιπόν νομίζω και δεοντολογικά είναι σωστό αυτό που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, η επόμενη βουλή θα τα δείξει όλα αυτά.
0: Σωστό. Τώρα, χθες ο κύριος Ζούπης στην εκπομπή μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατρέψει κατά την γνώμη του την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το ΠΑΣΟΚ και να περάσει πάνω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπω ότι η διαφορά είναι 15,8 έναντι 13,1. Δηλαδή δεν είναι τεράστια διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, ότι μέχρι τις εκλογές μπορεί να έχουμε ανατραπεί ή όχι?
1: Είναι διαφορετική από την εντύπωση που άφησε ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης. Εγώ δεν θα έβγαζα από την εξίσωση τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση. Προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι δημοσκοποί, υποθέτω οι έμπειροι τουλάχιστον σίγουρα το κάνουν, δεν κοιτάμε.

0: με τα ποσοστά των κομμάτων, mm-hmm. κοιτάμε τις διαφορές των κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, όταν βγήκε η Ελλάς τον Ιούνιο, πότε είχε βγει το 2026, Μάιο-Ιούνιο, η διαφορά ήταν γύρω στις 6 με 7 μονάδες Πασόκ mm-hmm. με Ελλάς. Και τώρα είναι περίπου σε κάποιες δημοσκοπήσεις από 4 ως και 3 μονάδες. Στη δική μου ήταν 3 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν η τάση δεν είναι μειούμενη στη διαφορά, γιατί να μην σκαντζάρει πάλι το Πασόκ.
1: Άρα όλα είναι πιθανά, λέτε. Okay.
0: Κανένα... Όχι μόνο αυτό, ναι. κύριε Παπαγιάννη.
1: Γι' αυτό σας βγάλαμε, για να μας τα πείτε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Το Πασόκ έχει και κάποιες αβάντες που δεν έχει γύρω Τσίπρας. Τι έχει? Έχει τη Βουλή. Έχει βουλευτές. Έχει στην αυτοδιοίκηση πατήματα.
1: Σωστό. Δηλαδή έχει, έχει στο συνδικαλισμό, ενεργούς. Στην αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως.
0: Ο Τσίπρας δεν τα έχει αυτά.
1: Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη μισή περίοδο μεταπολίτευση και μετά.
0: Ναι, άρα λοιπόν γιατί να μην δείξει πια μέρα, και να σας πω και το άλλο. Γιατί αυτές οι μετρήσεις που το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, γιατί το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, τουλάχιστον με τα ΔΕΘ. Γιατί στη ΔΕΘ ο Αδουλάκης δεν είναι κακός. Δηλαδή δεν ήταν wow, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κακός. Ούτε το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν κακός, ούτε στη συνέντευξη τύπου ήταν κακός. Yeah. Και αυτά που παρουσίασε δεν ήταν παλαβομάρες όπως παρουσίασαν κάποιοι άλλοι. Ήταν γήινα, εντάξει, υπήρχαν κάποιες γωνίες οι οποίες είναι προφανώς μη ρεαλιστικές στο οικονομικό κομμάτι του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν παλαβομάρες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνεις μια σοβαρότητα.
1: Γι' αυτό σας βγάλαμε να μας τα πείτε όλα εσείς. Τώρα φεύγουμε από το Πασόκ. Όλα εσείς. Εσείς θα παίρνετε πάνω σας. Εσείς είστε δημοσκόποι, εσείς εκτιμάτε, εσείς αναλύετε. Τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εσάς ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά στη μάχη της δεύτερης θέσης, λέτε εσείς. Στη μάχη της πρώτης θέσης υπάρχει περίπτωση, αν δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς, που από ό,τι φαίνεται θα το δημιουργήσει, και δημιουργηθούν και άλλα κόμματα δεξιότερα του χάρτη, του ιδεολογικοπολιτικού και κοινοβουλευτικού χάρτη, να υπάρξουν αλλαγές, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αυτά τα κόμματα. Εγώ έχω δηλώσει και το λέω και στη δική σας εκπομπή ξανά δυνητική ψήφο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα με αρχηγό Σαμαρά, πολύ αρκετά, λίγο καθόλου, δεν ξανακάνω. Την έκανα πριν από πάρα πολλούς μήνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήμουν ο πρώτος που έκανε τη δυνητική ψήφο στην Ελλάδα. Την έκανα μετά από λίγους μήνες και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κάνω για πάρα πολλούς μήνες για τον κύριο Σαμαρά. Πλέον πρέπει να δούμε το κόμμα, φίλε. Όμως δεν πάει άλλο.
1: Στο δηλαδή, ερώτημά θα... μου χθες τον κύριο Ζούπη, άλλο βέβαια θα μου πείτε Ζούπη, άλλο Βασιλιάδης, αλλά εγώ σας το μεταφέρω ως δεδομένο για να το σχολιάσετε. Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές και είχε ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο πιστεύετε ότι θα έπαιρνε? Μου είπε περίπου 4%. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
0: Ναι, από 2 έως 4, το πιο στατιστικά εγώ. Ο Ζούπης το είπε πιο δημοσκοπικά, εγώ το λέω πιο στατιστικά. Από 2% έως 4%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι και εκτός Βουλής, μπορεί να είναι και οριακά εντός.
1: Άρα οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγάλες ή μικρές, κατά τη γνώμη σας?
0: Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, οι δημοσκοπικές από αυτή τη Νέα Δημοκρατία που βλέπουμε τώρα, θα είναι μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάτι τέτοιο. Ό,τι έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης, είναι με ξεκάθαρη ιδεολογική
1: ταυτότητα. Συγγνώμη, για να το καταλάβω αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 6 μήνες ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάρει καμία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα, όπως την έχουν αποτυπώσει όλες οι εταιρείες, περίπου στο 29-31%, δεν θα πάρει τίποτα. Υπάρχει όμως μια άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα είναι στα ζήτητα. Είτε είναι αναποφάσεις, είτε είναι στα ζήτητα.
1: Εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτό το 30% είναι μπετοναρισμένο και αυτοί που θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουν φύγει ήδη, ναι, είτε είναι κάπου στην γκρίζα ζώνη που λέμε εκεί στους αναποφάσεις τους, ή έχουν πάει περιστασιακά σε κάποια κόμματα τα οποία μπορεί να ακούνε κάποια πράγματα που τους βολεύει, και μόλις δουν Σαμαρά να πούνε Σαμαρά.
1: Okay. Άλλα κόμματα θα, εσείς βλέπετε ότι μπορούν να επηρεαστούν από την κάθοδο ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά ή όχι?
0: Ο Βελόπουλος όχι, σας το λέω ευθέως, έχει μπετονάρει το κοινό του με έναν τρόπο, έχει περάσει οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα έχει κάτσει από κάτω του, και την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου, και έχει πλέον καθιερωθεί, έχει ευρωεκλογικά ποσοστά. Τα οχτάρια και τα εννιάρια, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι ποσοστά της ελληνικής λύσης του 2023. Η ελληνική λύση πήρε 4,4% το 2023 στις εκλογές. Και τώρα φαίνεται στο 8-9 είναι 100-120% επάνω. Και παραμένουν αυτά τα ποσοστά από τις ευρωεκλογές του 2024 μέχρι και σήμερα που...
1: Άρα έχει ένα μπετοναρισμένο κοινό και αυτός.
0: Άρα δεν θα πειράξει. Θα πειράξει ενδεχομένως πάλι λίγο την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια δυναμία γενικότερα να πείσει για τις πολιτικές ικανότητες. Και ίσως λέω να επηρεάσει και την κυρία Λαγκινοπούλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα επηρεάσει.
1: Άλλο κόμμα αν κατέβει στο δεξιό ή στο ακροδεξιό, για να το πούμε καλύτερα, φάσμα της πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Θα αλλάξει κάποιες ισορροπίες ή όχι, κατά τη γνώμη σας?
0: Θα καταγράψει ένα ποσοστό, αν από πού θα το πάρει τώρα με ρωτάτε. Κοιτάξτε, πάντοτε, να σας πω κάτι. Όταν αναλύαμε το 2012 και το 2014-2015 τη Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν ότι τι ψήφισες, κουκουέ, τι θα ψηφίσεις τώρα, Χρυσή Αυγή. Ή ψήφισα Πασό και τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Δηλαδή αυτοί οι τύποι εκεί πέρα παίρνανε από παντού.
1: Ναι. Αχαρτογράφητοι, κατάλαβα.
0: Ναι, αυτοί οι συμπολίτες μας, βέβαια, που ψηφίζουν έτσι, ζουν ανάμεσά μας. Ναι. Και είναι τώρα ήδη σε διάφορα.
1: Βέβαια, αυτός ο οποίος ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν το λέει φωναχτά, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Είναι λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή. Ψήφος διαμαρτυρίας δεν ανακοινώνεται ποτέ.
0: Τι βουβή ψήφος, εδώ πήρε 9,5% ο Κασιδιάρης με τον Μιχαλολιάκο.
1: Και δεν τον έβλεπε κανείς τόσο. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θα αντέξει η κυρία Καρισιανού, θα μπει στη Βουλή, γιατί βλέπω ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά έπεσε στο 3,8%. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα αντέξει.
0: Ναι, ναι, και εμείς το 4 τη δώσαμε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται τα ποσοστά. Είπε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είπε για την interview ότι κάνει μικρά δείγματα και είναι εντελώς αναξιόπιστη. Πού το είδε αυτό, δεν ξέρω. Τα δείγματα τα δικά μας είναι δύο φορές
1: μεγαλύτερα. Κάπως πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί.
0: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, αν δεν διαβάσει τι δημοσκοπήσει, έτσι καταλαβαίνει, έτσι τι αποδέχεσαι, τότε έχει ένα γενικότερο πρόβλημα να δει.
1: Ναι, όταν ήταν στο 15% τη αποδεχόταν όμω η κυρία
0: Καρισιανού. Ναι, όταν την είχα δώσει εγώ δυνητική ψήφο 24% πριν από 1,5 χρόνο.
1: Τότε ήταν καλά. Έτσι πάντα σημαίνει, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά και για την κυρία Καρισιανού.
0: Όλα για την κυρία Καρισιανού, τη δεύτερη θέση και τα μάτια σα.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μα. Καλώ από τον κύριο
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3β πλάς από 3β με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας η Moody's και από σταθερές θετικές η Scope. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης θα ισχύσουν από απόψε έως αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου για Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.

Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 3-4 μερούλες έχουμε ημερολογιακά. Μην νομίζετε είναι μεγάλος ο χρόνος, αλλά τουλάχιστον παραμένουμε ακόμα σε καλοκαιρινό περιβάλλον. Και έτσι θα παραμείνουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη. Θα το διαβάσω το μήνυμά σας. Δεν διαβάζω το επώνυμό σας. Το βλέπω εγώ, αλλά αφού δεν με εξουσιοδοτείτε, το σέβομαι, αγαπητέ κύριε Ιωάννη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να το επαναλάβουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εντός και εκτός Ελλάδας για την αγάπη που δείχνετε στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο που κλείσαμε προχθές 19 χρόνια λειτουργίας. Να τα εκατοστήσουμε.

0: Επευκαιρία, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε φίλες και φίλοι και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ακούστε τι. Το καλύτερο όλων, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Δεύτερον, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Τέταρτον, ένα κινητό από την SEA IOMI. Πέμπτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias. Έκτον, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών, διορθώνω. Και έβδομο, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, Νίκος Καντερές ο μετεωρολόγος, να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, με τι καιρό θα μπούμε στην επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα και αν τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαιράκι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 και 33 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια, καλοτάξιδες θάλασσες, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τώρα από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη που μπαίνουμε και ημερολογιακά θα έλεγα με την φθινοπορεινή ησημερία στο φθινόπωρο, θα έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρές αέρες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα μας επηρεάσουν στη διάρκεια της Τρίτης, από την Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και θα επεκταθεί και νοτιότερα με βροχές ή λίγες καταιγίδες. Το πιο σημαντικό θα έχουν μια αισθητική πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων. Αυτή λοιπόν η μεταβολή του καιρού δεν θα καθίσει πολύ. Η Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται νωρίς η Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Περνάει πολύ γρήγορα. Τώρα για την Αττική θα σας ρωτηθώ. Τρίτη βράδυ, απόγευμα μπορεί να πρέξει για λίγο και να πέσει η θερμοκρασία από τους 32 βαθμούς που είχαμε σήμερα και χθες, να πέσει γύρω στις 27 μια αισθητική πτώση της θερμοκρασίας. Εν πάση περιπτώσει, Πέμπτη και Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, ξανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα αρκετό ενδιαφέρον και θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, το καλοκαίρι τυπικά έχει φύγει και ουσιαστικά, μην περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τέτοια μικρά διαστήματα.
0: Τι να περιμένουμε δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, μας κινείται την περιέργεια. Τι να περιμένουμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε, είναι δύο τα περιστατικά. Εάν έρθει κάτι από το Λιβικό πέλαγο, θα δώσει πάρα πολλές βροχές.
0: Ναι.
1: Εάν υπερτερήσει αυτό από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, θα είναι σαν και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη. Πάση τόσο εξετάζεται, θέλω από τώρα να εκτεθώ. Έχει ένα ενδιαφέρον το άλλο Σαββατοκύριακο που θα το πάει ο καιρός. Είναι μέσα στο επιμετάβλητο πλέον του καιρού. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Θέλει προσοχή και όχι έτσι.
0: Πάντα προσεκτικός ο κύριος Καντερές, γιατί είστε έμπειρος κύριε Καντερέ και για μερικά κλικ δεν διακινδυνεύετε την αξιοπιστία του επαγγελματός σας και της επιστήμης σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Το είπα αυτό γιατί κάποιοι νεότεροι μετεωρολόγοι, εντάξει, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Για μερικά κλικ παραπάνω, ίσως σε μερικές εκτιμήσεις υπερβάλλουν. Έχει αλλάξει η ιστορία των μετεωρολόγων, γιατί έχουν μπει και τα κοινωνικά δίκτυα στη μάχη αυτή. Στη μάχη δηλαδή της ενημέρωσης, της ακροαματικότητας, της τηλεθέασης και της αναγνωρισιμότητας μέσω των κλικ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιώργου του Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη. Πας και ξυπνήσει, διότι ο πλανήτης αυτή την ώρα περικυκλώνεται από μια πρωτοφανή παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και λόγω της Αράμκο.
0: Ναι, και λόγω της Αράμκο βέβαια και αυτών που συμβαίνουν εκεί. Είχαμε μια σχετικά ευχάριστη είδηση με την έννοια ότι συμφώνησε ο Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γροιλανδία. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι μια συμφέρουσα πρόταση για τους Δανούς, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μας αφορά εμάς. Αλλά φαίνεται να κλείνει αυτό το μέτωπο που δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις και επιρροή στην αγορά. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Συνειδητοποιητικού, προανέγγειλε διπλή παρέμβαση, μάλλον θεσμική παρέμβαση στην Ευρώπη. Μιλάμε για τα καύσιμα τώρα. Αναγνώρισε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και είπε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εδώ θέλουμε τα φώτα σου.
1: Ακριβώς. Γιάννη, αυτή την ώρα γίνεται μια τριπλή μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα βάλει στη Σύνοδο Κορυφής αυτό το οποίο από 9 Μαρτίου πέρυσι το θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, κάθε κόστος για παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας για τα καύσιμα να μην υπολογίζεται στις δαπάνες. 9 Μαρτίου πέρυσι, σου έλεγα από εδώ, ότι έθεσα το θέμα στον Τρομπόφσκι και τον Σέραφιν. Είναι οι δύο οικονομικοί επιτροποί. Αυτοί οι δύο αγρονιγόραζαν διότι πίστευαν ότι η υπόθεση του Ιράν θα τελειώσει μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν τέλειωσε, Γιάννη. Τώρα λοιπόν επανήλθα την Παρασκευή. Με την εξαίρεση των δαπανών από όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός το μεγάλο αυτό θέμα και ορθότατα θα το φέρει ενώπιον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Την επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, η οποία πότε, την άλλη εβδομάδα νομίζω, ή την παράλληλη.
1: Κοίτα, μέσα σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πει το εξής. Κύριοι, εν όψη αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα και θα σου εξηγήσω μετά. Πρέπει οι δαπάνες που θα κάνουμε για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις και που αφορά επίδομα θέρμανσης, επίδομα κίνησης, μείωση δικοφόρου κατανάλωσης, επιδότηση στο ρεύμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κι άλλα. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρώπη, να πει ό,τι δαπάνες θα κάνουν οι χώρες να μην υπολογιστούν.
0: Ναι, χωρίς να περικόψουν άλλη δαπάνη. Κατανοητό αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Για να πετύχουμε εμείς εξαίρεση στη μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων και ειδικά του ντίζελ, θα πρέπει να πάρθει το ίδιο μέτρο και για τις άλλες χώρες συνολικά και οριζόντια ή θα μας δώσουν εξαίρεση μόνο εμάς? Τι μπορεί να πετύχει ο Μητσοτάκης αυτό?
1: Κοίτα, μοναδική εξαίρεση σε εμάς δεν μπορεί να δοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα σηκώσει το χέρι του πάλι.
0: Ο Ιταλός, ο Ισπανός, προφανώς.
1: Και ξέρεις τα πούνε.
0: Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων.
1: Συνολικό πακέτο, αλλά γιατί δεν γίνεται για την Ελλάδα? Γιατί θα βγάλει από το σιρτάρι ο Σουηδός τα χρέη μας, θα πει μας χρωστάτε 230 δις, αυτό που κάνανε σε μένα.
0: Ωραία, για να μην γίνει λοιπόν αυτό, θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός.
1: Συνολικά.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να συνεχιστεί η στήριξη των τζίλι, υπάρχει στο ντίζελ. Θα μειωθεί προσωρινά η φορολογία?
1: Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός θα είναι πιστικός στην Ευρώπη. Μπορώ να σου πω ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ακούει προσεκτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup, ο οποίος ήδη έχει ασκήσει πίεση. Η μετριότητά μου.
0: Ναι, το θέμα όμως θα το θέσουν και άλλοι όμως αρχηγοί κρατών. Δηλαδή η Μελόνι, ο Σάντσεθ, ο Πορτογάλος, ο Μακρόν θα το θέσουν και άλλοι αυτό. Ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Αυτοί αυτοί θα το θέσουν, αλλά και σε αυτούς υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή 9 οικονομίες, όπως είπε χθες ο Ντρομπόφσκης, ο Επίτροπος Οικονομικών, είναι σε κατάσταση πανικού. Ναι. Γιατί κόβουν μισθούς, αυξάνουν φόρους κλπ. Κλπ. Άρα είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Ωραία, βέβαια η Γαλλία έχει την πυρηνική ενέργεια, έχει πάει σε άλλο επίπεδο εδώ και πολλές δεκαετίες, που ίσως δεν το έχει τώρα τέτοια ανάγκη. Τώρα, άρα είναι πιθανό λοιπόν. Πότε θα το ξέρουμε αν θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Η Δευτέρα εμείς θα πάρουμε μέτρα ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης σε 1.000.000.
0: Αυτά 100. Που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. 300 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Mm. Ερώτημα, θα τα ρίξει τώρα στη μάχη και τα 300 ή θα περιμένει την κλιμάκωση? Διότι κάποτε ακούγαμε από την αντιπολίτευση, έχει τόσα λεφτά, ρίξτα. Ναι, αλλά εδώ δεν τελειώνει. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στην ανθρωπότητα δεν τελειώνει το βάθος του προβλήματος, Γιάννη. Άρα πού πάμε? Πάμε σε αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση, μάλλον θα το πάρουμε από την Ευρώπη, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους, κάτι άλλο. Άνοιξα τα χαρτιά μου, Γιάννη. Άνοιξα τα χαρτιά μου. Για να το ακούσουν αυτό μερικοί κύριοι. Στο δεύτερο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου μέσα σε 3 μήνες αύξησε 9 Φεβρουαρίου του 10. Ο ειδικός φόρος από τα 410 πήγε 530.
0: Μνημονιακή υποχρέωση ήταν τότε, αν θυμάσαι. Τον πίεζαν ασφυκτικά.
1: 10 Μαρτίου του 10 πήγε στα 610 και το Μάιο του 10, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πήγε στα 670. Και εν καιρό ειρήνης, κύριος Τσίπρας, γιατί το 16 αύξησε το ΦΠΑ από το 23 στο 24 και από 1η Ιανουαρίου του 27 ξανά τον ειδικό φόρο στην αμόλυβδη. Ναι.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω βάσει αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη δημόσια τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75.
1: Μπράβο.
0: Πολύ κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει περίπου από το 1,50 μέχρι το 1,60.
1: Μπράβο.
0: Συμπεριλαμβάνει και το σενάριο στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι?
1: Θα σου πω. Το πρώτο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Πέρυσι ήταν 1,10, θυμάσαι?
0: Βεβαίως. Στην αρχή ήταν 1,10.
1: Μπράβο.
0: Στο κλείσμα ήταν 1,70. 1,75.
1: Μπράβο. Αν λάβουμε υπόψη το 1,10 με το 1,75, αυτή τη διαφορά, πώς σκέφτεται να την καλύψει η κυβέρνηση? Ναι. Δηλαδή αυτά τα. Θέλει περίπου 25 λεπτά ανά λίτρο.
0: Ναι. Πώς θα το καλύψει αυτό?
1: Θα πει λοιπόν στα δηληστήρια, κύριοι.
0: Μα το είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για λογαριασμό των δηληστηρίων. Θα ρίξουν τις τιμές. Το είπε.
1: Με τρεις τρόπους λοιπόν. Πρώτον, με σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης. Το ακούς για πρώτη φορά αυτό. Δηλαδή, σήμερα είναι 100 έως 800 και 1200 για τις περιοχές. Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το κρύο σε αυτούς. Εκεί λοιπόν είναι 1200 ευρώ. Εκεί μπορεί να ακούσεις να πάει μέχρι τα 1500-1600 η επιδότηση. Το δεύτερο που θα κάνει είναι η μείωση του ειδικού φόρου που πιστεύω θα το πάρουμε από την Ευρώπη λόγω ειδικών συνθήκων. Και το τρίτο είναι η παρέμβαση στα καύσιμα και μέσω δηληστηρίων και μέσω άλλων τρόπων. Ώστε, Γιάννη, να πάμε ίσως και στο 1,60. Δηλαδή 1,75 με 1,60. Και κάτι άλλο. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, μία λέξη.
0: Και όχι λέει, μόνο ο Τραμπ, βλέπεις ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν αναπτύξει μια σκληρή αντιευρωπαϊκή ρητορική.
1: Μπράβο.
0: Και ένας από τους λόγους που ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη είναι και αυτός. Δεν λέω
1: ακριβώς
0: μόνο αυτός, είναι και αυτός.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μερικοί λένε, γιατί η Κύπρος και γιατί η Μάλτα? Δεν αύξησε ούτε η Μάλτα, ούτε η Κύπρος, ούτε καμιά χώρα 5 φορές. Τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καμία.
0: Ναι. Τώρα το θέμα, Γιώργο, είναι με δεδομένη την κρίση και κλείνουμε με αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα.
1: Όχι.
0: Πλέον
1: όχι,
0: η ενέργεια θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτό το που είπε σε εσάς στο Στρασβούργο ως ευρωβουλευτές η Μόντερ Λάιεν, ότι πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Τώρα, εννοεί τον ηλεκτρισμό, εννοεί τους ήπιους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εννοεί κάτι άλλο. Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Κοίταξε. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν άργησε να παρέμβει στο θέμα αυτό. Άρχισε να
0: για άλλη μια φορά η Ευρώπη κοιμόταν όρθια.
1: Μπράβο. Γιάννη, όταν πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν πολύ χαμηλά το φυσικό αέριο, έπρεπε να γεμίσει τις αποθήκες, Γιάννη. Και το τώρα είναι γεμάτες μόνο κατά 60%. Επειδή έχω μηνύματα από όλη την Ελλάδα που λένε πού δικαιόμαστε επιδότηση. Δικαιούστε φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κυροζήνη. Γιάννη, σε όλα αυτά θα υπάρξει παρέμβαση και μπράβο σου.
0: Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας. Οκ, τώρα θα πιεστεί ο προϋπολογισμός, θα βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι του χρόνου, τι θα γίνει. Ήταν καλύτερα τα πράγματα του χρόνου. Το μέθα επόμενο χρόνο τι θα γίνει.
1: Γιάννη, πάμε σε μια τρέλα Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Ο κύριος αυτός, Γιάννη, βγάζει λεφτά από το LNG. Και κάτι άλλο.
0: Και κλείνουμε.
1: Έκανε για το κέφι τον πόλεμο, έτσι δεν είναι. Γιατί να τον πληρώσουμε εμείς. Όλη η ανθρωπότητα αυτή την ώρα. Είναι τρέλα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα πω κάτι. Ο Νίκος Χατζηνικολάου στη Real την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε για ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα πρωτοσέλιδο που έφτασε μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Και από εκεί ξεκίνησα την ερώτηση, την τρίτη κατά σειράν, στην Οικονομική Επιτροπή. Και για μια ακόμη φορά, δημόσια, συγχαίρω τον Νίκο για αυτή την δύναμη του αποτελέσματος που έχει.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε. Καλώς από τον κύριο. Καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Αυτό που θες.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Αντένα 105,3.

0: με την ενημέρωση και στα δελτία και στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων. Πελαγία Κατσούλη στις 10 και αμέσως μετά Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Έχουν δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, που θα πει αρκετά πράγματα για τα επιδόματα και κυρίως για τη στήριξη όσον αφορά την ενέργεια σε πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης και με το επίδομα θέρμανσης. Το Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και το Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά, που ρώταγα πριν, υπάρχει, δεν υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει τελικά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μου στη Σόφη τη Μαραγκίδου, που πάντα μας αγαπάει και πάντα μας θυμάται. Στο φίλο τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Θα το ρωτήσω, αγαπητέ φίλε, αυτό το οποίο λες. Θα του το μεταφέρω μάλλον. Θα πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλε την Ολγίνα, η οποία μένει για λίγες μέρες ακόμα στην Κεφαλονιά και φεύγει. Επιστρέφει στη Φραγκφούρτη, καλή επιστροφή. Την καλημέρα μου στη Μάρο, στο Στάθη και τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού πάντα εδώ, με ενημέρωση, παρασκήνια, συνεντεύξεις και το κυριότερο όλων, μηνύματα ακροατών με ελληνική μουσική, για αύριο το πρωί στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για αναγνώριση των αδοχών της Ελλάδας κάνει λόγο το Οικονομικό Επιτελείο μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Rating στο 3Β+ από 3Β. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η οικονομία μας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 7-0 η Bayern Μονάχου συνέτριψε την Union Βερολίνου για την τέταρτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Harry Kane και με τα δύο τέρματα που σημείωσε εξεπέρασε τα 100 με τους Βαβαρούς σε 98 παιχνίδια στην Bundesliga από το 2023 μέχρι σήμερα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αντένα 105,3. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός με νεφώστα επιρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε, Νίκο μου.
1: Καλό πρωινό.
0: Έλα, πουλάκι.
1: Για ακόμη ένα πρωινό και ένα Σαββατοκύριακο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε ως τις 12 με όλη την επικαιρότητα, αλλά αλλιώς η επικαιρότητα.
0: Και πιτσικάτα.
1: Γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Batman. Του Batman.
0: Του Batman ή του Pac-Man.
1: Batman.
0: Batman.
1: Ναι, υπάρχει ένας Batman που ανέβηκε στην όπερα της Αυστραλίας, λέει, και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι.
0: Ωραία εικόνα, για να το γιορτάσει.
1: Batman θα γίνω. Θα βουτήξω πάνω.
0: Θυμάσαι ένα Batman της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ναι. Έτσι θα ανέβω και εγώ πάνω στη Βουλή. Θα κάτσω πάνω στη Βουλή και θα λένε ποιος είναι αυτός.
0: Με το κορμάκι και το κολάν που φοράει ο.
1: Ναι.
0: Γιατί φοράει ένα συγκεκριμένο ρούχο ο Batman.
1: Θα βάλω πιο φαρδί εγώ. Θα είναι μαύρο σαν φουστανέλα, θα το λίγο φαρδί. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή, δότη μυελού των οστών.
0: Πολύ σημαντικός ανταγωνισμός, πολύ σημαντικός.
1: Και θελοντισμού, καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια Μέρα του Ελεύθερου Λογισμικού. Το AI, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, Νίκο, όλα καλά.
1: Μια χαρά. Μας κοροϊδεύει το AI.
0: Γιατί?
1: Είδες τι έγινε? Παραλίγο να υπάρχει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας.
0: Τα είδα. Διότι πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο το AI.
1: Ναι, μην αρχίσει πόλεμο πρώτα. Μην αρχίσει πρώτα.
0: Και μετά από το πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Τζεβελικίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Και τα δελτία ειδήσεων βεβαίως τα ακούτε η Πελαγία Κατσούλη. Μπορείτε να στέλνετε και mail στούντιο atrialfm.gr. Και επειδή λες πολλά για το AI, το AI ναι. Θα χρησιμοποιήσει και το Υπουργείο Υγείας για να τσεκάρει τους γιατρούς μέσω των social media. Άρα κάτσε ναι. Λίγο, κάνε λίγο κράτη.
1: Γι' αυτό λέω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το AI.
0: Εντάξει, ρε παιδί, θα έχει μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, ρε παιδί, μα αντί να. Πρώτη εικόνα να έχει, αντί να βλέπουμε ιατρία στην Ελλάδα, μην βλέπουμε ιατρία στην Κουαζαγκούγκου. ξέρω εγώ. Χρειάζεται λίγη προσοχή, παιδιά, το AI.
0: Εντάξει.
1: Θα πάθουμε πλάκες, σας το λέω εγώ, αν το ξέρετε.
0: Προφανώς αυτή η εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, αυτό το MedWatch. Ναι. Θα σκανάρει τα social media των γιατρών και θα βλέπει και τις ιδιότητες τους. Θα είναι δουλεμένο πράγμα το εργαλείο, θα είναι φτιαγμένο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι δουλεμένο του Γεωργιάδη το AI και το app για τον κόσμο και θα μπορεί και ο κόσμος να μπαίνει. Θα έχει ένα app.
0: Όταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όταν και εφόσον.
1: Και δεν ήταν δουλεμένο για την Κίνα, για την Αμερική,
0: δεν
1: για τον κίνδυνο.
0: Νίκο μου,
1: είναι καλύτερο το δικό
0: μας. Είμαστε.
1: Προσέξτε. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια στο BBB Sin και στο A, διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα.
0: Άρχισες,
1: με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
0: Από πού, Νίκο μου?
1: Βέβαια, τώρα έτσι και βγούμε στον κόσμο και λέμε BBB A και A.
0: Ναι,
1: θα σου πει, παιδιά, δεν δίνεται καμία επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Καμία
0: δηλαδή,
1: ελάφρυνση.
0: Το καλό είναι να πηγαίνει η οικονομία
1: εντάξει,
0: καλά και μπράβο στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά το ζεστό χρήμα αυτό δεν ήταν ο στόχος της κυβέρνησης. Το ζεστό χρήμα να περάσει και στις τσέπες των πολιτών που βλέπουν την οικονομία να θριαμβεύει και τις τσέπες τους να διάζουν.
1: Ναι, θριαμβεύει η οικονομία, το πετρέλαιο 2-2-10. 2-10 μου είπαν χθες. Ας το 1,90 που σου έλεγα.
0: 1,90
1: μου είπαν. Αν ξεκινούσε σήμερα.
0: Από μέρα σε μέρα ανεβαίνει.
1: 2-10. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο τότε? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο? Πρέπει μέτρα τώρα, άμεσα. Άσε τώρα η Ευρώπη.
0: Από Δευτέρα αυτό που είπες ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τι θα γίνει?
1: Άκου να δεις τώρα ποιος είναι ο. Πώς το λέω, τι μπερδεύουμε. Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης και από μόνη της. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν το λες και στον Πρωθυπουργό που είπε ότι θα το πει στις Βρυξέλλες.
1: Άκου γιατί. Η ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης, άμα θέλει, το μειώνει το φόρο. Το θέμα είναι να μην εγγραφεί.
0: Στον προϋπολογισμό αυτό. Στο χρέος. Ναι.
1: Αυτή είναι, αυτό πρέπει να πάρει. Την
0: γιατί
1: άδεια αυτή.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πει στις Βρυξέλλες.
1: Για τη ρήτρα διαφυγής.
0: Τώρα
1: δηλαδή
0: κοντά,
1: ότι παιδιά, εγώ θα το κάνω.
0: Μην
1: κοντά. Έχουν αργήσει όλοι τώρα. Το Μέρτς. Το Μέρτσον, είδες.
0: Το έχει το Μέρτσον, είδα και στη Γαλλία, είδα τι γίνεται. Ακόμα και στη Συρία
1: τώρα.
0: Και στη Βολιβία, παντού είδα τι γίνεται.
1: Εδώ χρειάζεται πανευρωπαϊκή απόφαση.
0: Πότε, Νίκο?
1: Δεν ξέρω. Ρήτρα διαφυγής, ναι, για όλους, για όσο κρατεί η κατάλληλη κρίση.
0: Αυτή η ανακοίνωση που θα γίνει τη Δευτέρα, η εξειδίκευση.
1: Δεν θα γίνει τη Δευτέρα. Εντός εβδομάδος
0: θα γίνει. Τη μεγάλη Δευτέρα θα γίνει.
1: Εντός εβδομάδος.
0: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση, η ανακοίνωση, η οποία τι θα είναι?
1: Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πιο πολλά στις βόρειες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η αντλία, η επιδότηση θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν υπάρξει και για την αμόλυβδη ξανά κάτι.
0: Α, μπορεί να υπάρξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τους φόρους και το ΦΠΑ κτλ. Θα δούμε τι θα κάνουν εκεί. Λέει το θέμα είναι η ρήτρα διαφυγής.
0: Έχει γίνει κοστολόγηση, Νίκο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είχε κρατήσει καμία 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια φτάνουν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να μας πει. Θα μας πει.
0: Γιατί έχουμε δώσει πολύ μεγάλο.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος. Τι, τον έχουμε τον υφυπουργό να σε 3-4 λεπτά. Να τον ρωτήσουμε για τη φορολογία ο αρμόδιος.
0: Σε 3-4 λεπτά. Είσαι ακριβής πάντα.
1: 10 και 4 δεν είναι.
0: Όχι, όχι. 10 παρά.
1: Το αλλάξαμε.
0: Για να δω.
1: Γιατί θέλω. Λέει 10 και 4 εδώ.
0: 10 και 4.
1: Δεν πιστεύω να μου αλλάξετε τον υφυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Να μάθουμε για τα πετρέλαια.
0: Μα πού να τολμήσει άνθρωπος, Νίκο μου.
1: Τα πετρέλαιά μου.

0: Λοιπόν, με τη Δανία τα βρήκαν για τη Γρυλανδία ο Τραμπ. Τι διάβαζα, την πάρει τη Γρυλανδία.
1: Με το Στανιό. Με το Στανιό.
0: Τα βρήκαν όμως, λέει, με τη Δανία.
1: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλη
0: σημασία. Από μόνο του δεν πάει ο Τραμπ.
1: Μόνο του δεν πάει, όχι.
0: Δεν πάει. Πρέπει να έχει συνεννόηση.
1: Το ζήτησε η Δανία. Του με είπε: Δανία, έλα σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: πρόεδρε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν πάει μόνο του τώρα σε άλλες περιοχές.
1: Δεν πάει.
0: Πάει γενικά.
1: Τώρα, οποιοδήποτε πάντως για να κάνει κάτι στη Γρυλανδία θα πρέπει να πάρει την έγκριση της, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: εντάξει, λύθηκε το θέμα.
0: Να δούμε τη συμφωνία με τη Δανία.
1: Το είπε και το έκανε. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, άμα συμφέρει και τις δύο πλευρές.
1: Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Εντάξει. Εμά δεν μα πέφτει λόγο.
1: Άρα, ωραία. Ωραία, λίγο. Μη μας πεθαίνεις στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μα τι να κάνω. Τη δημοσκόπηση την είδες, GPO.
1: Την είδα.
0: Τι γίνεται όταν θες τις δημοσκοπήσεις. Πόσο, 30,3 είναι η Δημοκρατία.
1: Πάνω κάτω. 30,3. Δεν έχει μεγάλες διαφορές αν δεις. Εδώ όμως, στη σημερινή, έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ.
0: Τσίμπησε λιγάκι. Τσίμπησε, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από 11,5 νομίζω πήγε στο 13, κάτι.
0: 13,1.
1: Yeah, ωραία.
0: Και 15,8 Τσίπρας έπεσε λίγο, λέει.
1: Ναι, τσίμπησε λίγο το Πασόκ.
0: 30,3. Το βλέπω όμως σταθερά πάνω από 30 τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση.
1: Στην περιοχή. Ψήφου. Στην περιοχή. Πάλι ναι. Στην περιοχή. Γιατί...
0: Αυτό όμως τι σημαίνει, ρε παιδιά. Ότι άμα συνεργαστεί με το Πασόκ, κάνουν κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνουν.
1: Με το δεύτερο και με το τρίτο πρέπει, ναι.
0: Το δεύτερο. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν πάνε.
1: Όχι, δεν πάνε.
0: Δεν κάνουν κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε θέλουν. Δεν θέλουν. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν.
0: Καλά, και το Πασόκ δεν θέλει το Μητσοτάκη.
1: Παιδάκι μου, το έχουμε πει. Είναι συνεδριακή απόφαση. Μην αρχίσουμε πάλι ότι είναι συνεδριακή απόφαση και συνεδριακές αποφάσεις ανάλογα μπροστά στον κίνδυνο μπορεί να αλλάξουν.
0: Καταλληλότερο ποιο είναι ο Κυριάκος, παραμένει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω
0: ο κανένας.
1: Ο κανένας είναι πολύ ψηλά.
0: Το κανένας.
1: Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος μετά.
0: Με το Σαμαρά τι γίνεται, θα κάνει κόμμα, πώς βλέπουν οι πολίτες, λέει, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Μα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες.
0: Ναι. Είναι... 9 στους 10 λέει λίγο ή καθόλου όμως.
1: Είναι στα τελευταία 100 μέτρα, είναι θέμα χρόνου.
0: Ο κόσμος το πιστεύει βέβαια.
1: Ότι θα κάνει, ναι. Ή ότι θα τον στηρίξει.
0: Όχι, ότι θα κάνει.
1: Ωραία. Πάσου, είναι
0: 9 στους 10.
1: Στα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Α, θα γίνει δηλαδή η δουλειά.
1: Ναι, θα γίνει η δουλειά, Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά θα γίνει.
0: Εντάξει, εμείς δεν. Δουλίτσα να έχουμε κι εμείς να λέμε. Δηλαδή, η δουλειά.
1: Ναι, θα γίνει η δουλειά, Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά θα γίνει.
0: Εντάξει, εμείς δεν. Δουλίτσα να έχουμε κι εμείς να λέμε.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, την οποία προαναφέρατε.
2: Όλων μας τα συλληπιτήρια. Τώρα πάμε, κύριε Υπουργέ, εδώ να δούμε τι γίνεται τελικά. Θα δώσουμε τίποτα, θα μειώσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, θα πορευτούμε έτσι το χειμώνα.
0: Αυτός ο πληθυντικός Νίκολας και θα τα δώσει.
2: Σε ευγενία, σε ευγενία. Ναι, ναι.
1: Όχι, έχει δίκιο ο Νίκος, γιατί.
2: Εμείς θα τα δώσουμε, λέει. Γιατί θα σου πει, εμείς θα τα δώσουμε.
1: Ένας πολίτης και αυτός συμμετέχει στο εθνικό
0: αποτέλεσμα. Με τον τρόπο του, Ναι.
1: Έχει δικαιώματα όσο το αναλογεί στα 10 και πλέον είναι
0: κατά. Παίρνει παραπάνω, μην τον φοβάστε. Για πάμε.
2: Δεν παίρνουμε τίποτα από αυτά.
1: Παραπάνω δικαιώματα μπορούν να γίνουν και παραπάνω.
2: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο, είναι δύσκολη και σύνθετη. Και δεν μπορεί να λέμε στον πολίτη, ο οποίος δοκιμάζεται, ότι υπάρχουν ευκολίες και μαγικές συνταγές. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι πέραν των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη του εισοδήματος και της μείωσης των φόρων, ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόσθετη στήριξη με μια επιδοματική διάσταση σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Πέραν των προσπαθειών για τη συγκράτηση στο ντίζελ που έχουν τη βάση του στο προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα αυτό το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλωθεί και προφανώς και μέσα από μια διαδικασία πολύ σύντομων διαβουλεύσεων είναι να προκύψουν ενέργειες συγκεκριμένες και στοχευμένες για να παραμείνει το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια βάση κοντινή για να μπορέσουν οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα το χειμώνα. Βέβαια, κάτω από μια σύνθετη κατάσταση διεθνή, με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πάει σε τιμές πολύ υψηλές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου τέτοια εποχή, για να δώσω έτσι να καταλάβουν λίγο οι ακροατές σας, το πετρέλαιο κυμαινόταν στα 65 έως 70 δολάρια το βαρέλι και αυτή τη στιγμή έχουμε τις τιμές στα 102 και πάνω δολάρια το βαρέλι. Άρα εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην περάσει η κρίση στο πορτοφόλι των Ελλήνων και των πολιτών και των Ελληνίδων, αλλά αντιθέτως.
0: Καλά, έχει περάσει στα καύσιμα κίνησης έτσι κι αλλιώς η κρίση. Έτσι κι αλλιώς τα καύσιμα, το ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Μαγικές συνταγές σε μια διεθνή κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, και δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέριμνη τα προβλήματα, είναι να ενισχύουμε εισόδημα και όταν πλέον τα πράγματα πηγαίνουν σε μια τροχιά να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει θέσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα, θα σας θυμίσω ότι πριν από καιρό η αντιπολίτευση μας παρουσίαζε ως πολύ θετικό παράδειγμα για την επιθάσευση της ακρίβειας την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Πορτογαλία πριν από δύο ημέρες είχαμε διαμαρτυρίες, τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη για την πορεία των καυσίμων.
0: Και όχι μόνο. Ναι, παντού.
1: Δεν υπάρχουν λοιπόν μαγικές συνταγές. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια συγκροτημένη στρατηγική στήριξη των οικογενειών, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτές, γκρόσο μόντο, αυτές οι.
1: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις ήδη στην Αντλία εξελίσσονται και θα εξελιχθούν.
2: Και μην ακούω εντωμεταξύ, ακούω και άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέω ότι θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από ένα 75 που έκλεισε πέρσι. Όχι. Που ξεκίνησε. Τι σημαίνει που έκλεισε. Που έκλεισε δεν έβαλε κανένας. Στο 1,75, δηλαδή στις 15 Απριλίου που έκλεισε και 3 ευρώ να είχε, δεν έβαζε κανένας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε 1,10-1,13 και είμαστε στο 2,2,10.
1: Θύμισα τη διακύμανση των τιμών όμως σε σύγκριση με πέρσι.
2: Συμφωνώ.
1: Μιλάμε σχεδόν για μια αύξηση πάνω από 30% σε ό,τι αφορά την τιμή στο βαρέλι. Λέω όμως, ας αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα η οποία θα τρέξει για να γίνουν και οι σχετικές τοποθετήσεις και ανακοινώσεις. Μάλλον δεν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά θα τα δούμε, θα τα εξειδικεύσουμε μες στις μέρες αυτές.
2: Ναι.
1: Είναι σαφές ότι όσο πηγαίνουμε προς τον Οκτώβρη, που πλέον τα πράγματα δηλαδή δρομολογούνται για το χειμώνα, θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας, το οποίο θα είναι και διευρυμένο. Θα πάει σε περισσότερους Έλληνες από όσους είχε πάει πέρσι.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Μια στιγμή, επειδή ο κύριος Στασούλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να υπάρχει μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσδιορίσε σε έναν βαθμό ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά λέω μήπως γίνει κιόλας.
1: Αυτό για να γίνει καταρχάς θα πρέπει να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μοναδική επιλογή κρατών μελών. Χρήζει μια συζήτηση. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια λογική δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας έχουν ίσως κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς η ζωή τα φέρνει και χρειαζόταν αυτή η στρατηγική. Γιατί το έκτακτο πρόβλημα που έχει προκύψει στην ενέργεια οδηγεί σε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε το δικό

0: κεντρικό μας μαξιλάρι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όμως, προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και είναι σαφές ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη στον μεγάλο τους βαθμό να το χειριστούν. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα, επειδή πήγε καλά δημοσιονομικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, που μπορεί να κάνει παροχές. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές κιόλας, οι οποίες έχουν προβλήματα δημοσιονομικά. Οι επιτοκιακές τους καμπύλες είναι προβληματικές. Αυτές οι χώρες λοιπόν ανθίστανται στην δημιουργία, στη λήψη μέτρων για το ενέργεια. Όμως θα πρέπει πλέον και εμείς από την καλύτερη πλέον δημοσιονομικά πλευρά μας, όπως κάποιοι άλλοι πιέζαν στα δικά μας χρόνια, να πιέσουμε ώστε η Ευρώπη να πάρει γενναίες αποφάσεις.
1: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η συμφωνία για τις τιμές σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ξέρετε τι είπε ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Δεν εγγυάται κανείς για μετά. Όπως έχουν πάει οι τιμές του πετρελαίου, δεν εγγυόμαστε μετά τον Οκτώβριο, αν θα συνεχίσει η συμφωνία. Παρά εδώ είναι τα προβλήματα.
0: Παρά το ότι δεν είναι ένα θέμα στενής δικής μου αρμοδιότητας, γιατί
1: βεβαίως δεν είναι.
0: Την φορολογική πολιτική και την κοινοβουλευτική παρουσία των οικονομικών, θα σας πω το εξής. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση και στον τομέα των προϊόντων και στο ράφι θα προκύψουν και άλλες παρεμβάσεις. Η κρίση αυτή είναι πολυεπίπεδη. Και προφανώς όλοι έχουμε μία, αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι και η βιομηχανία δεν θέλει να αφήσει τους πελάτες, παύλα καταναλωτές, παύλα πολίτες, κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο, χωρίς ένα δίκτυο ασφαλείας. Και προφανώς και η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεχίσει μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι σωστή. Δηλαδή να κρατηθούν οι τιμές.
2: Γιατί η ακρίβεια είναι πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ακατέβατο.
1: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Δηλαδή αυτό είναι. Εδώ στην Αμερική, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη, βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι.
2: Ναι, ενέργεια.
1: Δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Είναι σαφές ότι και η βιομηχανία και το ελληνικό λιανεμπόριο πρέπει να κατανοούν και βλέπω ότι κάνουν προσπάθειες γιατί συμμετέχουν σε δράσεις κυβερνητικές.
1: Το λιανεμπόριο. Γιατί δεν βρήκαν αρκεί ο Θεοδωρικάκος, ο Μαρκόπουλος και ο Μητσοτάκης να τραβάνε τα αυτοί και να λιμίζουν τις τιμές. Ας κάνουμε κάτι και μόνοι τους.
0: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει η κατάσταση να ξεφύγει γιατί και οι πολίτες. Θα σας πω, μιλούσα με την αγορά καυσίμων. Το ότι η τιμή μπορεί να είναι ψηλά οδηγεί πολλούς καταναλωτές καυσίμων στο να μην αυξάνουν την κατανάλωσή τους, αντιθέτως να τη μειώνουν. Επομένως, νομίζω ότι και η βιομηχανία και το λιανεμπόριο δεν θέλουν μείωση των όγκων πωλήσεών τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν, σας λέω, δεν είναι τη στενή δική μου αρμοδιότητα, όμως θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχίσουν.
2: Απλά είναι ένα εκρηκτικό, είναι εκρηκτικό το όλο μείγμα, καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, εν ώψη του χειμώνα. Και γιατί θα έρθει χειμωνιά και την ενεργειακή και τον καυσίμο. Είναι και η ακρίβεια καθημερινότητα. Είναι ένα εκρηκτικό πράγμα, το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας και δεν διαφωνώ για τη συνθετότητα και τη δυσκολία του θέματος της ακρίβειας στα καύσιμα, αλλά και συνολικά. Από την άλλη πλευρά, επειδή κάποιοι επιδιώξαν να πολιτευτούν τα προηγούμενα αρκετά χρόνια με το ακρίβεια της Ελλάδος, ακρίβεια Μητσοτάκη, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή. Εύκολες λύσεις όποιος προτείνει. Θα σας πω κάτι. Πέστε ότι ήταν μια άλλη κυβέρνηση και παίρναγε το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εάν είχαν δώσει, αν υπήρχε δηλαδή ο τρόπος, γιατί ήταν ακοστολόγητο όλα αυτά, να δοθούν όλα αυτά που λέγανε, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε σεντ να δώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Μπαίνουμε πάλι στο δίλημα Μητσοτάκη ή χάος, γιατί έτσι πως το λέτε, δηλαδή αν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για το Παστόκ είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι Μητσοτάκη ή χάος.
1: Εξυπακούεται, κύριε
0: Υπουργέ. Είναι πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ή πρόγραμμα ακοστολόγητο των υπολείπων.
1: Το θέμα, ξέρετε τι λένε οι άλλοι, κύριε Υπουργέ. Ότι κρατάτε τόσα διαθέσιμα και κρατάτε τόσα υπερπληρώματα που δεν χρειάζονται.
0: Κύριε Ρογκάκο, εσείς είστε πολύ εμπειρός, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ παρέα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο χρέος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να πάνε σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών, σε μέτρα στα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, όπως μας λέγανε. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Και το ότι μειώνουμε το χρέος, επειδή έχει γίνει μια μεγάλη σπέκουλα από την αντιπολίτευση, οι δανειακές επιβαρύνσεις μας, οι μνημονιακές επιβαρύνσεις για το 2032, θα είναι πάρα πολύ βαριές αν δεν τις μειώσουμε. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το 2032. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να προστεθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων δανειακών στα μνημόνια. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στρατηγικά είναι ότι κάνουμε ελάφρυνση των βαρών πριν σκάσει
1: Να κλείσουμε. Σωστό.
0: Κοινωνική βόμβα το 2020.
1: Να κλείσουμε λέγοντας και συγχαρητήρια για την αναβάθμιση της χώρας.
0: Είναι επικίνδυνοι όσοι λένε ότι κακώς αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέο.
1: Να κλείσουμε, κλείσουμε λέγοντας και.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο απορριμμάτων στον Εύδηλο της Σικαρίας. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Γήθιο Ελαφώνησο και 25 στην Καλαμάτα.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς σημαντικά προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Μας στηρίζετε με τον τρόπο σας και λέτε και τις απόψεις σας.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αλλιώς, λοιπόν, έχουμε ένα ημίωρο δικό μας. Θα σε τρελάνω τώρα.
0: Μην με τρελάνεις.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο στρατή. Καλημέρα, λέει. Έχετε εδώ και καιρό κάποιες αφελείς απορίες έχω. Ναι. Α, έχετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηληστήρια. Η ίδια δουλεμένη ποσότητα με το 25 και το 24. Το ένα έχει δύο αλυσίδες πατηρίων, το άλλο ένα 140 πάνω τα κέρδη, πέρσι 110 τα κέρδη. Έχετε ακόμη απορία, ποιος έχει την ακρίβεια?
0: Στην Αντλία.
1: Γεια σου, ρε στρατή.
0: Καλημέρα.
1: Παύλος από Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Παύλο. Α, η Κατερίνα η Κάβουρα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Μας έλειψαν, λέει, δώστε λέει την ενημέρωση με χαμόγελο και πιτσικάτα. Τα βλέπεις?
0: Ναι, τα
1: έχω,
0: έχει.
1: Έχω.
0: Έχει.
1: Μην ξεχνιόμαστε, λέει, κύριε Μπιζόγλη.
0: Ναι,
1: Λουντέλια, καλημέρα. Κάποια είναι σοβαρά, λέει ο Αντώνης, θέματα, λέει. Να τα λέτε σοβαρά. Καλημέρα σήμερα το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Είναι η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα, και στον Αντώνη καλημέρα.
1: Για ώρα τα γούστα, λέει, εξακουστεί γουρνοπούλα.
0: Ο Γιώργος λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, που υπάρχει στη ζεστασία. Α, σωστό είναι αυτό που λέει. Το περσινό πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει σε δεξαμενές, σε δηληστήρια και πρατήρια βενζίνης, να το πληρώσουμε με την καινούργια τιμή?
1: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό το πετρέλαιο
0: έχουν
1: δεν
0: είναι. Έχουν αδειάσει οι δεξαμενές.
1: Ναι, δεν είναι μόνο για τη θέρμανση. Το χρώμα αλλάζει. Επειδή βάζουν λίγο χρώμα για να το ξεχωρίζουν. Μετά μπορεί να πηγαίνει σαν αυτή.
0: Άρα είναι άδειες οι δεξαμενές.
1: Μπορεί να πηγαίνει αλλού κτλ. Δεν ξέρω αν είναι άδειες, αλλά δεν έχει μείνει από πέρσι. Γεια σου, Γιώργη. Γιάννης, καλημέρα. Τι λέει καλή. Α, γεια σου, Γιάννη. Ο Σταύρος, καλημέρα. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μπορείτε να σας παρακαλώ να πείτε, εμείς μεσαίας τάξης που δεν παίρνουμε επίδομα θέρμανση, δεν έχουμε παιδιά και 7 χρόνια δεν έχουμε την παραμικρή αύξηση εισοδήματος.
0: Σταύρο.
1: Γεια σου.
0: Μαζί μας είσαι, καλημέρα.
1: Εύα, μπορεί να είμαστε οι μόνοι που έχουμε υφυπουργό οικονομικών για τον Μαρκόπουλο με πτυχίο ΙΕΚ. Δεν είναι ΙΕΚ. Έχει τελειώσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο και μια χαρά. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε, έτσι. Ο Ντένις.
0: Καλημέρα, Ντένι.
1: Καλημέρα, εκτίμηση ψη. Γεια σου, Ντένι. Ο Χάρος.
0: Ο Παντελής.
1: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Δεν είστε ακριβείς. 2,15 το πετρέλαιο και εγώ ως οδηγός θα ξεπληρώνω με τα ίδια έστω 600 ευρώ το μήνα παραπάνω.
0: Και είναι επαγγελματίας, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δεν μας έδωσε αύξηση και αυτή που πάει να μας δώσει είναι της πλάκας. Μόνο το αρνί και το μοσχάρι ανεβαίνει. Μάλλον πίνει πετρέλαιο το αρνί. Γεια σου,
1: Σωστό. Λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Καλημέρα. Ο κύριος πρώην συνάδελφός σας είναι ειδικός οικονομικά. Έχει σπουδάσει οικονομικά, λέει ο Θόδωρος. Όχι, δεν έχει σπουδάσει οικονομικά.
0: Δεν ξέρω τι σπουδάζει.
1: Καλά, και ο Άδωνης δεν είναι γιατρός. Φιλόλογος.
0: Εννοείς ότι δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο ή ταύτιση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Εντάξει. Okay.

0: Θόδωρος λέει.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, γεια σου Θόδωρε, γεια. Ναι, και εγώ κάνω λίγο το ρεπορτάζ όσο μπορώ κι εγώ.
1: Κάνεις.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, πείτε στον κύριο Υφυπουργό πως εμείς διαβάζουμε και κατανοούμε τα οικονομικά, αυτός όμως δεν μπαίνει στη θέση μας να ζήσουμε αυτά που παίρνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Καλημέρα Κώστα.
1: Και στο Σταύρο καλημέρα.
0: Βέβαια. Αυτά σέρας ο Φώτης, καλημέρα σέρες. Καλημέρα Φώτη. Η Στουτγκάρδη έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Μας έστειλε ο Γιάννης.
1: Α, και έχει στείλει και τις τιμές, για δες τες.
0: Ναι.
1: Έχει
0: 2,45 το
1: καλημέρα,
0: πετρέλαιο.
1: Γιάννη. Ναι.
0: 2,45 το πετρέλαιο, 2,27 η αμόλυβη. Πριν τον πόλεμο, όταν έβαζα φορτηγό 800 λίτρα, πλήρω 950 ευρώ περίπου. Τώρα 1,400. Ωραία, Παναγία.
1: 500 ευρώ πάνω σχεδόν.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Ο Αλέξης λέει καλημέρα στην παρέα. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία είχαμε σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο και δυστυχώς θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση σαν χώρα αν δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Λέει ο Αλέξης.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Σωστό είναι. Πολέμους.
0: Βράζουν ξανά στα Θέουτα. Η Ισπανία βράζει πάλι. Διαβάζω. Έχουν με τους μετανάστες, τους ανθρώπους πρόβλημα πάλι.
1: Το έχει χειριστεί τόσο καλά η Ισπανία αυτό το θέμα. Τόσο καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αξιέπαινε η προσπάθεια.
0: Η Βικτόρια Χίσλο που έχει πάει σε 50 ελληνικά νησιά και εγώ δεν έχω πάει ούτε σε 10. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Έχει αφιερώσει τη ζωή σου στην ελληνική δημοσιογραφία.
0: Στην ενημέρωση.
1: Ναι, στην ενημέρωση.
0: Πάνω κατά πάνω είμαι κι εγώ.
1: Πάνω κατά πάνω. Ενώ η γυναίκα θέλει να παίρνει έμπνευση, κατάλαβες, να γράφει.
0: Και πάει στα νησιά.
1: Πάει στα νησιά. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση. Τίποτα, τίποτα. Εσύ εδώ, εδώ.
0: Τα βλέπετε. Προσοχή στα κινητά, έρχονται μαϊμού κλήσεις συνέχεια, παιδιά.
1: Καλά, έχω πάρει εγώ 45.
0: Παίρνουν τηλέφωνα, όχι κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού.
1: Το ξέρω, παιδί.
0: Και σου ζητάνε τα λεφτά, ναι.
1: Δεν το σηκώνω απλά.
0: Προσοχή, δεν σηκώνουμε το κινητό, δεν μιλάμε με ξένους.
1: Μου θυμίζει αυτά που λέγανε οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί. Μην να τα λες έτσι.
0: Μην παίρνεις από καραμέλες,
1: ναι,
0: από ξένους.
1: Ναι, ναι, δεν θα πάρω.
0: Στην Εύβοια, συγγνώμη ρε παιδιά, το είδες αυτό. Που ένας οδηγός έδεσε ένα άλογο τώρα από το.
1: Το είδα και με εκνευρίζει, μου έχει προκαλέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει ρε παιδί μου. Μην...
1: Άστα εντάξει. Αυτό το εντάξει μου. Το κολλάς παντού. Εντάξει εκείνο, εντάξει τ' άλλο. Εντάξει, το... Κανένα εντάξει.
0: Μα τι να πω, ρε.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τα 19 χρόνια αληθινού ραδιοφώνου, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να τα δούμε λοιπόν. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της χώρας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας.
0: Και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα δοθούν τα δώρα αυτά. Θα γίνει χαμός αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα δώρο για κάθε χρόνο. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Για να δούμε αύριο. Θα αρχίσει να γυρνάει ο χρόνος.
1: Ελπίζω να φέρουμε γούρι στους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, στα γενέθλιά σου μας φέρνεις κάτι τούρτες, κάτι τέτοια κτλ.
1: Αν δεν κρύβομαι πουθενά.
0: Αν δεν, ναι, όχι, δεν κρύβεσαι.
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Η Βεργάρα, το ξέρεις ότι τα 35 γενέθλια τα γιόρτασε με μια τούρτα μπακλαβά.
1: 35 είναι
0: με ακόμα. Με μπακλαβά.
1: Η Βεργάρα είναι ακόμα 35.
0: Έτσι λέει. Αν και εγώ τη βλέπω τώρα λιγάκι εδώ που το λες.
1: Δηλαδή ακόμα 35 η Βεργάρα. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, Νικό.
0: Λέει 35 λέει. Τι να πω κι εγώ.
1: Ναι, και τι έφερε μια τούρτα μπακλαβά.
0: Μπακλαβά. Και εμείς εδώ είμαστε στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μπακλαβά. Μας φέρνει μπακλαβά.
1: Θέλει να το καταλήξει, όχι στη Βεργάρα. Το ξεκινάει από εκεί για να καταλήξει στη δική του κοιλιά. Έλα,
0: ναι. Και έβαλε πάνω 5 κεράκια, 6. Με 6 κεράκια.
1: Α, και 35 χρονών με 6 κεράκια. Άσε με, ωραία, Νικό μου.
0: Έτσι. Τα βάλε έτσι να υπάρχουν, όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άννα Βύση κάνει πάρτι σε Μήλο και Κίμολο. Θα ακούσουμε σε λίγο το νέο. Έχει ένα ωραίο βίντεο κλιπ, μου το έδειξε.
1: Ναι, και είναι
0: με άσπρο το μαλλί.
1: Είναι σου Μήλο. Πού είναι ο Αντώνης, δεν μα έχει στείλει.
0: Μήλο.
1: Δεν μα έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Άντωνη. Βάλ το να ακούσουμε, βάλε να ακούσουμε το ωραίο.

0: Φύγαμε για ένα διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε. Σου έχω νέα για την Κλόντια Σίφερ και άλλες κυρίες.
1: Κράτα μεσαγωνία, αυτό έχει, παιδί μου, ναι.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λοιπόν, μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο. Εμείς έχουμε ρίξει κάτι κλεφτές ματιές. Έχει δυνατό ρεπορτάζ, το οποίο όπως ξέρετε συζητάμε σε όλη την εβδομάδα μαζί δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Όπως φαίνεται, έτσι θα πάμε προς τις εκλογές. Γκρίνια πολύ θα έχουμε, να ξέρεις, ε.
0: Έχουμε, τι
1: γκρίνια, πολύ πάει. Πολύ, προεκλογική
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πολύ.
1: Καλά, κοντοζυγώνει. Πόσο είναι, 7 μήνες, 8, έρχεται.
0: Οι εκλογές,
1: ναι, βέβαια.
0: Την άνοιξη.
1: Απρίλιο,
0: είπαμε,
1: Μάιο,
0: είπαμε,
1: Ιούνιο.
0: Όχι Ιούνιο, Νίκο.
1: Μην είναι
0: όχι,
1: Ιούνιο.
0: Ο, δεν, θα μπορεί, όχι. Δεν μπορεί να είναι Ιούνιο, είναι η Προεδρία.
1: Νομίζω δεν μπορείς εσύ.
0: Εγώ και να μην μπορώ καρδούλα μου, δεν πειράζει. Δεν έχω καμία σημασία εγώ.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Κλώδια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα, ε. Η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ.
0: Ναι.
1: Όπως και να το
0: πει. Είναι
1: κάνεις.
0: Αλήθεια αυτό ότι η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ, δεν μπορεί να είναι κάποια
1: 56
0: άλλη.
1: 56χρονο σούπερ μόντ, 56 πήγε η Κλώδια Σίφερ. Δεν τη φαίνεται.
0: Όχι, δεν τη φαίνεται.
1: Μπράβο, πέρασε ωραία στα νησιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό σε ενδιαφέρει να πώ πέρασε η Κλώδια Σίφερ στα νησιά, εσύ που πήγε.
1: Εγώ που πέρα.
0: Τα κόκκινα λουριά.
1: Τα κόκκινα λουριά.
0: Άντε,
1: εκεί να δει πέρασα ωραία. Ναι. Αλλά ήταν λίγο, ωραία ήταν. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έχω να σου κάνω και βίντεο διακόσμηση TikTok και τεχνητή νοημοσύνη, νέες τάσεις του γάμου για το 26, να ξέρεις. Αλλάζει τους κανόνες η γενιά Z.
0: Ναι, Νίκο.
1: Η Gen Z.
0: Πρέπει να μου κάνει και κάποιος πρόταση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν με αφορά αυτό το υπόλοιπο που μου λες.
1: 20%
0: ναι.
1: των ζευγαριών αρχίζει τον προγραμματισμό του γάμου αναζητώντας χώρους.
0: Ναι, ναι.
1: Και δημιουργώντας λίστες δώρων πριν καν υπάρξει επίσημη πρόταση. Δηλαδή, δάτο, εσύ δεν έχεις τώρα πρόταση.
0: Εσύ έχεις.
1: Δες εσύ πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, κύριε συνάδελφε. Ναι,
1: αλλάζουν, λέει, τη χρονική προετοιμασία.
0: Αχα.
1: Εδώ το κανονικό είναι αυτό που λες εσύ.
0: Να βρεις και
1: μια
0: χαμπρό.
1: Πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε το χώρο.
0: Ναι.
1: Τι θα διακοσμήσουμε. Όχι.
0: Αλλά
1: ξέρω από πριν εγώ τι θέλω.
0: Ναι.
1: Και μου λείπει ένα μικρό ασήμαντο.
0: Και σένα
1: μου λείπει πρόταση γάμου. Gen Z, έτσι κάνει.
0: Θα κάνω στην προθέρμανση, ρε αγάπη.
1: Εγώ. Είναι ένα τάση.
0: Θα κάνω στην προθέρμανση.
1: Δηλαδή, πρώτα βρίσκεις πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Πού θες να τον κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιους θες να καλέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα TikTok σου, τα τέτοια σου.
0: Τα ωραία μου.
1: Ναι. Και αν έρθει η πρόταση, είσαι έτοιμη για όλα. Γιατί η παράδοση της πλήρους χρηματοδότησης του γάμου από μία μόνο οικογένεια υποχωρεί.
0: Oh.
1: Τώρα του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι.
1: Σου λέει, παιδιά, εγώ θα πληρώσω το τραπέζι, εγώ. Όχι. Το 70% λαμβάνει οικονομική υποστήριξη και από τις δύο πλευρές για την κάλυψη του γάμου.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει.
1: Το θέμα είναι τα λεφτά.
0: Δεν έχουμε τις πρωταγωνιστές.
1: Δεν έχουμε τα λεφτά.
0: Δεν έχουμε
1: θα βρεθεί, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: Θα βρεθεί. Και θα το επιδείξω το σχέδιό μου,
1: ναι,
0: εκείνη,
1: δηλαδή,
0: την ώρα.
1: Ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
0: Θα δείξω το σχέδιο που έχω ετοιμάσει εγώ για το γάμο.
1: Και επίσης θα σου πω ότι στη διακόσμηση κυριαρχούν οι vintage επιρροές.
0: Α, σε μέρα, Νίκο.
1: Παλιές επιλογές.
0: Α, σε μέρα, καρδούλα μου.
1: Οι φυσικές ανθοδεσίες,
0: ναι,
1: γήινες αποχρώσεις σε υπαίθριους κήπους είναι οι δημοφιλέστερες επιλογές.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Δηλαδή σε κήπο έξω στη θάλασσα. Καταλαβες.
0: Θα βάλω μια κούκλα δίπλα. Έλα.
1: Κάτσε, γιατί μας έστειλε ο Αντώνης. Καλημέρα από
0: την Ήλο. Μπράβο, μπράβο, γιατί το μελετούσαμε.
1: Καλημέρα, λέει, θα φάμε κουφέτα.
0: Μας μόνος σου τα ετοιμάζει, Αντώνη.
1: Αντώνη μου, εμείς τα ετοιμάζουμε, τα έχουμε έτοιμα. Και άμα βρεθεί ο κατάλληλος ή κατάλληλη.
0: Ναι, ναι, άμα βρεθεί.
1: Ναι, ναι, πάμε για διαφημίσεις, πάμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 220. Δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Rating στο 3Β Plus από 3Β. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η διπλή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της χώρας μας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, βάσης οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Το δελτίο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-0 η Μπρέντφορντ κέρδισε την Τσέλσι για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα η πρωτοπόρος Μονακό νίκησε με 2-1 τη Λανς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Αντένα.
5: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Γυρίσαμε λίγο πιο ροκ από πριν, στη δεύτερη ώρα μας. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και στις 12.
1: Και μαζί μας ο Γιώργος Τζιβελικίδης, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχετε χαιρετηθεί 20-40 φορές.
0: Εντάξει.
1: Η Πελαγία Κατσούλη το ξέρετε στα δελτία ειδήσεων. Και η Δήμητρα Πανανού τα κλειδιά της εκπομπής.
0: Η Μαρία, καλημέρα. Σταξίχος κάτω των 65, χωρίς επίδομα 400 ευρώ, χωρίς και το επίδομα θέρμανσης, βοήθειά μας, λέει η Μαρία. Καλημέρα.
1: Το θέσαμε το θέμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν θα γίνει κάτι για τους κάτω των 65.
0: Ναι. Ο Αποστόλης, καλημέρα από την Κόρινθο. Γεια σου, ρε Απόστολε.
1: Στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας, καλημέρα.
0: Όχι, Αντώνη μου, καλημέρα. Το πρώτο πτυχίο, όχι το κύριο. Το πρώτο είναι όντως η έκτη μοσογραφίας. Ο Χρήστος, καλημέρα. Νίκο Ρίτσα, ήθελα να μάθω πόσες κάμερες που έχουν αντικαταστήσει σκοπιές στρατόπεδα δουλεύουν καλά. Α, δεν ξέρω. Που δουλεύουν καλά, δεν ξέρω. Όλες μάλλον. Ο Γιάννης, ο Ιωάννης, καλημέρα. Ρώτησε για το περιβόητο Market Pass. Τι έγινε, πάει και αυτό? Γεια σου, ρε Μητσοτάκη, τι έχεις πει στην έκθεση, τα έχεις κάνει, λέει. Όχι, το δίνεται το Market Pass κάθε μήνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δίνεται.
1: Συνεχίζει.
0: Ιωάννη, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν το λέμε.

0: Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα. Αμαλία, Ρίτσα, Νίκο. Οι καταδρομοί στη χώρα πρέπει να δεκαπλασιαστούν, λέει, άμεσα. Έτσι, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Λέει ο Αλέξης, ο Μανώλης, γίνεται να κανονίσουμε να πάρω ταξίδι στη Βιέννη.
1: Ρε Μανώλη.
0: Γεια σου ρε Μανώλη.
1: Βάλε τη συμμετοχή σου εσύ και εμείς εννοιάζεις, θα δούμε.
0: Ο Στέφανος λέει, μη μου πειράζει την πατριώτησά μου. Είσαι πατριώτησά του, Κερκυραίος είναι.
1: Προφανώς ο άνθρωπος.
0: Εντάξει ρε Στέφα, εγώ την Στέφανε, μάλλον δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Να τη βάλεις, να την ξαναβάλεις. Η Σόφη, α, η Μαραγκίδου. Κάθε πρωί ανατέλειο ήλιος και
1: άρχισε
0: μαζί
1: τα του... Καμαρόπουλος και πάλι μαζί μας.
0: Το είπα,
1: ναι. Τη Σόφη.
0: Γεια σου ρε Σόφη.
1: Και είπε να μην τρως, πώς λέγεται, μπακλαβά, τι είπες, για να μην χαλάσει τη γραμμή σου.
0: Αλήθεια, ποια, τη χαλασμένη, ποια γραμμή ρε η Σόφη. Ο Χαράλαμπος λέει, τι τραγουδάρα είναι αυτή ρε παιδιά, ανατρίχιασα. Έλεος. Γεια σου Χαράλαμπε. Η Ρούλα λέει 35 χρόνια του γιού της γιόρτασε, κύριε Ρογκάκο, αλλάξτε γυαλιά. Η Βεργάρα.
1: Καλά λέει ρε παιδάκι μου.
0: Γεια σου Ρούλα, έχει δίκιο η Ρούλα. Είπα να τα αποφύγω, αλλά τώρα λέω να το διαβάσω. Ο γιος της Βεργάρα για 35, Ρογκάκο, συγκεντρώσου, λέει ο Πάνος. Τα βλέπεις τώρα, αρχίσαμε.
1: Έχετε δίκιο, εντάξει ρε παιδιά. Δεν προσέχεις την είδηση. Πέφτεις κατά πάνω στην είδηση, αλλά δεν την πιάνεις από την άκρη που πρέπει. Έτσι, αγάπη μου.
0: Έκανα ένα λάθος κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως 35 φαίνεται τη Βεργάρα.
1: Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Όχι, για να μην λέτε.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Ο Λεωνάρδος, καλημέρα ρε Ρίτσα, Νίκο. Πάντα ενημερωτική εκπομπή με κάθε τρόπο. Η εκπομπή σας λέει, γνωρίζεις την Αχίλλειο πτέρνα μου. Σαλτάρι σαν κουρσάρος. Άλλοτε.
1: Γεια σου, καλημέρα.
0: Δίνεις χαρά και άλλοτε δίνεις βάρος. Γεια σου, ρε Λεωνάρδο.
1: Ρε, μας έχεις πεθάνει, Νίκο.
0: Τα μηνύματα διαβάζω. Καλημέρα από τη Ρόδο. Α, απέσια ενέργεια του οδηγού με το άλογο, λέει, απάνθρωποι και ελεηνοί. Μα ρε γάμο το τώρα, τι το λέει, δένεις όμως, στο ζωντάνο.
1: Λέει παραπέρα για τα ελάφια, λέει, συνεχίζει το μήνυμα,
0: ναι,
1: λέει, για τα ελάφια,
0: εντάξει.
1: Έτσι που έχουν κατέβει από τις φωτιές, γιατί δεν έχουν, ναι. Δεν μπορούν να τραφούν και κατεβαίνουν κάτω στις καλλιέργειες, αυτό λέει μετά.
0: Ναι. Κατερίνα η Κάβουρα, λέει, μια πολύ μικρή αμύτερη λεπτομέρεια, ο γαμπρός συνήφη και μια αγγελία. Κύριε Βιζόκη, κύριε Ρογκάκ, και εγώ κουμπάρα, λέει, είμαι γουρλού για μας, λέει. Όχι, δεν.
1: Αυτό σου λέει, επειδή έκανες ολόκληρη ανάλυση.
0: Δεν θέλει,
1: για το θέμα.
0: Ρίτσα, δεν θέλει.
1: Ναι. Εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη.
0: Η Ιφηγένεια, λέει, ώρα η καλή, καλομελέτα και έρχεται, που λέει και ο λαός.
1: Η Ιφηγένεια, μπράβο. Ιφηγένεια...
0: Και εσείς οι δυο μια χαρά ζευγάρι θα ήσασταν, λέει.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιφηγένεια.
0: Ναι, ραδιοφωνικό. Ο ένας έχει χιούμορ, λέει, και ο άλλος σοβαρότητα. Δηλαδή, αλληλοσυμπληρώνεστε.
1: Νικό.
0: Εγώ έχω τη σοβαρότητα, υποθέτω.
1: Να δω την πρίκα σου και θα τη σκεφτώ.
0: Τη σοβαρότητα. Έχω, στα κόκκινα λουριά.
1: Α, στα κόκκινα λουριά, δεν με ενδιαφέρουν τα κόκκινα λουριά. Τις άλλες επενδύσεις να δω και θα δούμε. Θα το σκεφτώ.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν πειράζει, μην εκεί και συζήτα τα σχέδια του γάμου.
0: Καλημέρα, λέει. Λόγω της εργασίας μου, λέει ο Γιώργος, ακούω ραδιόφωνο αρκετές ώρες την ημέρα εδώ και χρόνια ακούω τα μηνύματα όλα αυτά που ζητάει ο κόσμος για τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια να αναρωτιέμαι, έχει έρθει ποτέ κανένα μήνυμα απόγνωση ότι κάποιος ψάχνει για δουλειά?
1: Έχει έρθει σε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, λίγα όμως.
0: Λίγα.
1: Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο να το πει.
0: Ναι,
1: ότι δεν ψάχνει κανείς για δουλειά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ναι, αλλά και στο ραδιόφωνο να το πει. Δηλαδή, στείλει μήνυμα ότι ψάχνω δουλειά.
0: Ναι.
1: Δόθηκε και στη δημοσιότητα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάς. Την είδες, ε?
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να καταθέσουν όποιος θέλει τα donationsmyellas.gr για να ενισχύσει οικονομικά το κόμμα.
0: Ναι.
1: Τελείως διαφορετική πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε.
0: Τώρα ιδίως θα καταθέσουν πολλά. Τώρα που έρχεται το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Και τα σχολιά.
1: Δεν είναι κάτι διαφορετικό ως κίνηση. Θα μας βγάλει στην ψυχή, ρε παιδί μου. Πάντα βρίσκεις έναν τρόπο.
0: Ρε, εσύ όλοι έχουν site και κουπόνια και είναι δημοκρατία και το
1: ναι,
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά τώρα σου λέει το κάνουμε
0: και
1: όλα στο φως. Δεν είμαστε όλοι.
0: Και οι άλλοι έχουν, αυτό σε εξηγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος, τι να πάει να βάλει, ρε Σιρίτσα. Όταν έρχεται ο χειμώνας, όταν έρχονται όλα αυτά.
1: Πάντως ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι είναι πολλοί οι εθελοντές που συνεισφέρουν καθημερινά.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους τώρα, δεν ξέρω πώς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Από τις 25 Ιουνίου έχει τραπεζικό λογαριασμό το κόμμα και βοηθούν.
0: Ωραία. Είπαμε εμείς όχι. Μείωση του λογαριασμού ρεύματος με την αυτοκατανάλωση, φωτοβολταϊκά στο σπίτι και στα μπαλκόνια.
1: Καλά, άρχισες πάλι τα ίδια.
0: Λέει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να βάλει. Το Υπουργείο λέει απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες. Η νέα αγορά για τα φωτοβολταϊκά. Όποιος θέλει βάζει φωτοβολταϊκό.
1: Κοίταξε, ως ιδέα δεν είναι κακή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να βάλουν και τις προϋποθέσεις έχει ή δεν έχει κριτήρια.
0: Τώρα με συγχωρείς, παιδί μου. Κριτήρια μπορεί να έχει. Το θέμα είναι, θα βάλεις στον μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκό. Να έρχεται ο ήλιος πάνω στο τζάμι να. Είναι λίγο δύσκολο. Στον μπαλκόνι, λέω. Τώρα στις ταράτσες δεν ξέρω. Να.
1: Στον μπαλκόνι είναι δύσκολο.
0: Ξέρω, θα το κλείνεις στον μπαλκόνι τώρα μπροστά, ρε παιδί μου.
1: Άμα ήταν δικό μου.
0: Θα το κλείνει, θα τα βάζει.
1: Δεν είναι δικό μου, εγώ είμαι
0: στην
1: ενίκη.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα αισθητικά αυτό.
1: Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που είναι στο ενίκιο μπορούν να το κάνουν. Αυτό τι να το κάνουν.
0: Όχι,
1: όχι. Αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες.
0: Ναι, εγώ δύσκολο να το βάζω στο μπαλκόνι μου τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Εντάξει. Όλα καλά. Μία κυρία έκανε έκκληση μέσω Facebook για να βρει δω τη νεφρού.
1: Ναι.
0: Ένας παντελώς άγνωστος δέχτηκε και της χάρισε αυτό το δώρο ζωής. Άκου τώρα, άγνωστος από το Facebook. Της έδωσε τον εφρό του. Δεν είναι είδηση τώρα αυτή.
1: Είναι είδηση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Λέει συγκινητικό.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Είναι συγκινητικό ένας άνθρωπος από το πουθενά. Άγνωστος. Άγνωστος.
0: Της έδωσε τον εφρό του.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Και μπράβο του.
1: Αυτό.
0: Και μπράβο του. Απόψε η οδός Αθηνάς, πρέπει να σου πω, για ένα 24ωρο θα γίνει πεζόδρομος.
1: Α, ναι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ε. Ημέρα χωρίς
0: με disco street party, σινεμά, yoga. Από όλα θα έχει.
1: Εκεί θα με πας.
0: Εκεί θα τσάμπα. Πάμε. Αμέ.
1: Εκεί θα με πας.
0: Στο τσάμπα είμαι πρώτος.
1: Στο τσάμπα είσαι πρώτος, Νίκο μου. Εκεί θα με πας γιατί είναι τσάμπα. Εκεί και στα μεγάλα γεύματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα γεύματα, ναι.
1: Όταν βάλει, ναι, να βάλει το χεράκι στην τσεπούλα, έχει καβούρια.
0: Έχει καβούρια, δεν λες τίποτα.
1: Με τα καύσιμα που σε έχουν λυγίσει.
0: Πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε, να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας και στους δυο σας. Καλό Σαββατοκύριακο και στους κράτες σας.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια συνολική εικόνα, όπως είδατε εσείς τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είστε και οικονομολόγος. Έτσι, θα θέλαμε ένα σχόλιο, μια εικόνα. Πώς τα είδατε όλα αυτά?
2: Και τα τρία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκινώντας από την κυβέρνηση προφανώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η αίσθηση που έχω είναι ότι παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Μια εικονική πραγματικότητα που συγκρούεται με την βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών και των επαγγελματιών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να καλύπτει πολύ μικρές κοινωνικές ομάδες. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να καλύπτει πολύ μικρές...

0: φρέσκα και ακουμπάνε πολύ πιο άμεσα στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, είναι τελείως ανεπαρκή. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75 τη στιγμή που πέρσι ήταν στο 1,10 η μεσοσταθμική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Έχει χρησιμοποιήσει τον Απρίλιο όμως, είπε για τον Απρίλιο με την τιμή που έκλεισε.
2: Δεν είπε την περίοδο που ξεκίνησε αλλά που έκλεισε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, επειδή όντως το είπε και έτσι, όντως έκλεισε με 1,75 τον Απρίλιο, ξέρετε και εσείς πολύ καλά και οι ακροατές σας ότι πετρέλαιο δεν βάζουμε τον Απρίλιο, βάζουμε στην αρχή της περίοδου.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
0: Επομένως, δηλαδή, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με άλλο τρόπο και όχι με το τέλος. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση όμως σε κάθε περίπτωση και είναι μια στιγμή που θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Μπορεί να το κάνει. Τη ρήτρα διαφυγής, λέει, περιμένει αν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δεν θα, να σας πω κάτι όμως, κύριε Ρογκάκο, επειδή το άκουσα το κύριο Μητσοτάκη και απόρρισα λίγο, γιατί στην πραγματικότητα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε κυβέρνηση, το ξέρετε καλά και από το οικονομικό ρεπορτάζ, να αλλάζει τους φορολογικούς συντελεστές, να κάνει να φτάνει, να μειώνει, έτσι ώστε, αν θέλει να παραμείνει σταθερό ο δημοσιονομικός στόχος, να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλχημίες στο δημοσιονομικό επίπεδο για να μπορεί να ανακουφίσει τα ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που, περιττό να σας πω, πόσο πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις τιμές στα καύσιμα. Δηλαδή μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να προσπαθήσει να βρει από κάπου αλλού τα χρήματα.
1: Άρα γιατί δεν το κάνει, λέτε, κύριε Σακελαρίδη, δηλαδή δεν θέλει να είναι αρεστή. Ας πούμε μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, τώρα ας μην μείνουμε στην κυβέρνηση, δεν θέλει να είναι αρεστή.
0: Είναι ζήτημα, ξέρετε, επειδή πάντα αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται από τους δημοσιογράφους δικαίως, όμως αυτό που έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος είναι ότι κάθε δημοσιονομικό μέτρο είναι μια πολιτική επιλογή οποιοδήποτε κόμματος. Το αν θα μειώσω τους έμεσους φόρους ή όχι, μάλλον η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι το 40% της λιανικής στην τιμή της αμόλυβης που βάζουμε στο πρατήριο. Αρνείται να το κάνει αυτό. Την ίδια στιγμή μειώνει άλλους φόρους, για παράδειγμα τη φορολογία στα μερίσματα, τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, τη φορολογία στις πολύ μεγάλες κληρονομιές.
1: Άρα προτεραιότητες, λέτε. Θέμα προτεραιότητα.
0: Γι' αυτό είναι ζήτημα αμυγός πολιτικό και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όσοι συμφωνούν με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης να τη στηρίζουν, όσοι θεωρούν ότι τους πλήττει, να μην τη στηρίζουν, γιατί πραγματικά νομίζω τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πλήττονται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά μας. Κύριε Σακελαρίδη, σας βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι καλά, χαμηλά ποσοστά, μένετε εκτός Βουλής κτλ. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν προσπαθείτε συνεργασίες, κύριε Σακελαρίδη, με άλλα κόμματα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε, στο Τζίπρα ενδεχομένως? Γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα να σας πω, εμείς από τη δική μας την πλευρά, και εγώ και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου, αυτό που είπαν ότι στο πλαίσιο αυτού του κατακαιρματισμού που βιώνουμε τώρα στην αριστερά, ο μόνος δρόμος που πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος και γιατί όχι να υπάρχουν και πολιτικές συνεργασίες στο επίπεδο των εθνικών εκλογών όταν αυτές έρθουν. Mm-hmm. Το θέμα από εκεί και πέρα όμως, κύριε Ρογκάκο, είναι το πλαίσιο των συνεργασιών πάντοτε. Έτσι. Δηλαδή είναι συνεργασίες που πρέπει να γίνουν στη βάση ενός πολιτικού προγράμματος, που να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στα πολιτικά προγράμματα. Και από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα, θα μπορούσα να σας πω, επιπλέον και αξιακό και ηθικό, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για συνεργασίες. Εμείς βάζουμε το ζήτημα της ανάγκης ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης της αριστεράς. Σίγουρα όχι με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό θέλω να είμαι κάθετος και ξεκάθαρος.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα για τα προγράμματα στην αρχή. Γιατί ναι, τα είδατε ναι. για τα προγράμματα. Ναι.
0: Τα είδα και έχω. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια συνειδητή στρατηγική επιλογή, θα μπορούσα να σας πω, να μετατοπιστεί από τον αρχικό του πολιτικό χώρο.
2: Πάει κεντροδεξιά, δηλαδή.
0: Πάει, κινείται προς το κέντρο. Τώρα νομίζω ότι είναι μια. Απομακρύνεται από την αριστερά, να σας το πω. Τώρα, μην σας πω το κέντρο δεξιά ή δεξιά ή κέντρο. Απομακρύνεται σίγουρα από την αριστερά. Και αυτό το βλέπουμε. Εμένα, ξέρετε, μου έκανε, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο, εντύπωση στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα η απόλυτη αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου που έχει οικοδομήσει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο του δικού του προγράμματος.
1: Μα επ' αυτού Τσίπρα είπε ότι παίρνει τα μέτρα. Μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό

0: Το χώρο, ναι.
1: Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από ποια άποψη? Προσέξτε, δεν σας λέω, γιατί έχει σημασία τι εννοούμε δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος διαμορφώνεται από την φορολογική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, από την πολιτική της στις δημόσιες δαπάνες που επιλέγει να δώσει χρήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να αγοράσει, ξέρω εγώ, με 3,5 δισεκατομμύρια την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ, ή να δώσεις δαπάνες, για παράδειγμα, σε κάτι άλλο, ή να μειώσεις δαπάνες κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι ζήτημα συνειδητών πολιτικών επιλογών της κάθε κυβέρνησης.
2: Να μην θωρακιστεί, δηλαδή, να μην θωρακιστεί η χώρα αμυντικά, κύριε Σαββίδη.
1: Να αποδέχεσαι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να αποδέχεσαι ως δεδομένη την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και να θες να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δείχνει ότι δεν έχεις διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Όταν αποδέχεσαι λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Επομένως, εμένα αυτή είναι η σοβαρή μου κριτική απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που πραγματικά με εντυπωσίασε ως προς αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, γιατί είπε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας εξαντλεί το δημοσιονομικό χώρο των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης.
1: Εγώ θα μπορούσα να σας πω. Αυτό είναι ο χώρος με βάση το μεσοπρόθεσμο όπως το παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αυξήσεις, για παράδειγμα, το φόρο στα μερίσματα, τυχαία θα σας πω ένα πράγμα, από το 5% που είναι σήμερα ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 21% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσες να έχεις 1 δισεκατομμύριο επιπλέον το έτος με βάση τα μερίσματα που δίνονται, την εκτείναξη στα μερίσματα και στην κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων σήμερα στο χρηματιστήριο. Άρα έχεις 1 δισεκατομμύριο, σας λέω εγώ τώρα, περισσότερο στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου. Λέω κάτι αντίστοιχο. Αν μειώσεις, άμα δεν. Επειδή και για να έρθω, γιατί δεν ήθελα, κύριε Ροκάκο, να το αφήσω να απάντητε το ερώτημά σας για τις αμυντικές δαπάνες. Αν δεν έκανες τόσο μεγάλες αμυντικές δαπάνες και να ξοδεύεις πολλά δισεκατομμύρια έτσι, σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο ότι σου διασφαλίζουν την στρατηγική σου θέση και τη στρατηγική σου ισχύ στην περιοχή, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και να δίνει δαπάνε για την υγεία, την παιδεία, τη δημόσια.
2: Κύριε Σακελαρίδη, προφανώ βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μα και γύρω μα κοντά μα. Δηλαδή, εάν γίνει κάτι ομιγέννητο και τα λοιπά, ξέρετε τι θα λένε. Μα δεν με ρίμνει ο Μητσοτάκη να ενισχύσει τη χώρα και να τη θωρακίσει. Δηλαδή, θέλω να πω, και η κριτική αυτή χρειάζεται μια συζήτηση.
1: Σίγουρα η θωράκιση της χώρας, εγώ θα σας πω ότι δεν γίνεται με δαπάνες τόσων πολλών δισεκατομμυρίων αλόγιστα, πόσο δε μάλλον σε ένα όπλο, σε ένα οπλικό σύστημα το οποίο εμπολής δεν στάθηκε ικανό να αναχαιτήσει τις ρουκέτες της Χεσμολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Θυμάστε τι κενώσεις της περιοχής. Και υπήρχε και πολλή συζήτηση σχετική γύρω από την αποτέλεσμα.
0: Άρα, κύριε Σακελαρίδη, επειδή εσείς έχετε αναπτύξει, είπατε, και το κομμάτι των συνεργασιών, βάσει προγραμμάτων, πάντα έτσι πρέπει να γίνονται οι συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο. Εσείς, έτσι όπως έχετε δει τα προγράμματα, και επειδή είναι θέμα ότι τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, πού είστε πιο κοντά?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν και σχετικές πρωτοβουλίες για να υπάρχουν και οι απαραίτητες δημόσεις και να φτιαχτεί και ένας οδικός χάρτης για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση της ανασυγκρότησης της αριστεράς.
0: Χρόνος υπάρχει γι' αυτό όλο, γιατί ξέρετε εσείς...
1: Σίγουρα ο χρόνος πιέζει.
0: Έχετε παλιώσει και εσείς στην πολιτική.
2: Πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω πάντως.
1: Δεν λέω κάτι τέτοιο.
2: Λέω εγώ το είπα.
0: Ας τις εκτιμήσεις εσύ να ακούσουμε.
1: Νομίζω, κύριε Ρογκάκο, το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτική οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία και με τις επιλογές στρατηγικές που είχαν κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα για να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Πάντως, για να γίνουν συνεργασίες.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, πολλοί σε έχω ρωτηθεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες οι οποίες για να μπορέσει να προχωρήσει κάτι θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές, ας πούμε, συζητήσεις.
2: Πάντως, κύριε Γραμματέα, για να γίνουν συνεργασίες πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς δεν γίνονται συνεργασίες.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930 24690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από το Nikko Scope Ratings. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείνουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Αργοστόλη, Καλαμάτα και Κάριστο.
19: Ζαβάκο, Σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
20: Μάγκες,
19: το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι προβλέπει η συμφωνία για την Γροιλανδία.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Τραμπ ότι το μόνιμο έλεγχο ασφάλειας θα έχουν στην Γροιλανδία.
1: Έχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ναι, άλλο.
0: Και είπε επίσης ότι πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, έτσι λέει, προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, αναμένεται σύντομα να πει τι παρουσία στρατιωτική θα έχει το νησί.
1: Τίποτα δεν έχει πει δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Ναι, ότι θα μπορούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί μέχρι χωρίς να έχει διευκρινιστεί κάτι ακόμη, έτσι. Εντάξει, αφού τα βρήκαν με τη Δανία.
1: Ναι, αφού τα βρήκαν. Δημοκρατικές διαδικασίες είναι πάντα ανοιχτές. Ναι.
0: Για να τεθεί πάντως συμφωνία σε εφαρμογή, πρέπει να σας πούμε, θα απαιτηθούν επίσης κοινοβουλευτικές διαδικασίες τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία. Το πρώτο σχόλιο από τη Δανία, ο πρωθυπουργός, ο Φεντέριξεν, επιβεβαίωσε το βράδυ την επίτευξη συμφωνίας. Υπάρχει προοπτική μιας καλής συμφωνίας, είπε για την Γροιλανδία. Και χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ο Φεντέριξεν ότι ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και στο Βόρειο Ατλαντικό.
1: Αφού είναι ευχαριστημένη η Δανία, μπράβο της.
0: Από πίτα που δεν τρως.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς, αφού τα βρήκανε.
1: Ας τις πανδημίες,
0: πιεζόμενοι τώρα και οι άνθρωποι προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα τα δούμε όλα. Υπάρχει μια νέα καταγγελία που διαβάζω για αυτή τη γάκα, τη γιατρό αυτή στο Κολωνάκι.
1: 500 καταγγελίες υπάρχουν, ναι.
0: Ναι, λέει, ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα. Τώρα φρέσκια καταγγελία. Μα είναι δυνατόν?
1: Κοίτα, έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Εγώ το έλεγα και προημερώνει, δεν πρέπει να πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Αυτό το πέφτω σύννεφάκια, ας λίγο...
0: Ναι. Στο νερό έπεσε η νέα υπερπολιτελής θαλαμιγός, 80 μέτρων, η Μπελίτα, τον Γιάννη και Δήμητρα Σκούστα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εξαιρετικές. Να, εκεί γίνεται ένας ωραίος γάμος. Ή τουλάχιστον το πάρτι πριν.
1: Πρέπει να βρούμε το έτερο νήμιση να πάμε.
0: Άμα έχεις τέτοια κότα να το βρίσκει.
1: Τι.
0: Να σου το πω εγώ αλλιώς. Που λες τώρα εγώ, δεν με θες και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Αν είχα εγώ τώρα, ξέρω εγώ, κάμια 500 εκατομμύρια στην άκρη για ώρα ανάγκης. Δεν θα με έβλεπες με άλλο μάτι.
1: Και εγώ και ο Γιώργος της Ζεβελεκίδης. Και οι δυο μαζί θα σε βλέπαμε. Και οι δύο θα σε βλέπαμε με άλλο μάτι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Και οι δύο με άλλο μάτι θα σε βλέπαμε.
0: Έτσι. Και έχει και κατάστρωμα για πάρτι αυτό το Μπελίτα. Εδώ. Να καλέσεις τις φίλες σου. Και τα γατάκια τώρα πει αυτά, άλλο θα πήγαιναν.
1: Κοιτάς και τα σκυλιά, Νίκο.
0: Που πεις.
1: Θα γέμιζε όλο πάνω με γατιά. Γατιά, σκυλιά, ε.
0: Μανιμαλιστικός ο σχεδιασμός, ναι. Αλλά και πολυτέλεια, λέει.
1: Ναι, ναι, θα ήταν μέσα 30 γατιά, 5 σκυλιά.
0: Τα βλέπεις εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει δυστυχώς δεν ψάχνουν όλοι για δουλειά γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα επιδόματα. Γεια σου Γιώργο. Ο Άρης λέει, αν απορείτε για το ποιος δημιουργεί διαχρονικά την απάτη και την εκμετάλλευση των εύπιστων και απελπισμένων συμπολιτών μας, δείτε όλους αυτούς που βγαίνουν σε εκπομπές για ευεξία και κάθαρση. Καλημέρα Άρη.
1: Ο Θάνος από το Ήλιον. Καλημέρα, Θάνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Ιφηγένεια, το είπαμε, και στην Ποθητή από τη Σαντορίνη.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή. Ο Θοδωρής, το ότι θα την πέφτανε και στον κύριο Σακελαρίδη.
1: Για τις συνεργασίες μου, το λέει ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα, Θοδωρή. Θοδωρή.
0: Ο Χρήστος λέει να πούμε, λέει ο κ. Σακελαρίδη, ότι δεν θα δίνει κανείς μέρισμα και θα κάνει επιστροφή κεφαλαίου και δεν θα παίρνει ούτε ένα ευρώ φόρο. Έτσι έγινε τον ΣΥΡΙΖΑ, ή από 15 πήγε στο 5. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, μόνο το σεβασμό στο σύντροφο Σακελαρίδη, την ασπίδα του Αχιλέα την κρίνουν οι στρατιωτικές ηγεσίες της χώρας. Και ο Βαγγέλης, πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μυστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε.
1: Με τον κύριο Μάντζο.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δημοσκόπηση την τελευταία τη σημερινή που έχουμε. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέγαμε και με τον Νίκο στην αρχή της εκπομπής, έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα νομίζω.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Δηλαδή,
2: η βελόνα.
0: Ναι, κάτι καλύτερο.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Κάτι καλύτερο.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ όπως και όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι διαφορετικό, έτσι και τώρα θα σας πω ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Προφανώς όταν όλες οι φωτογραφίες συμφωνούν σε κάτι δημιουργούν μια τάση. Σας είχα πει και στην εκπομπή σας πολλούς μήνες τώρα ότι η ανακοίνωση κομμάτων τον Μάιο και τον Ιούνιο και η επικείμενη ανακοίνωση ενδεχομένων και νέων κομμάτων προφανώς δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών είναι κάτι βαθύτερο και κάτι που μένει να αποδειχθεί και προφανώς θα φανεί.
2: Στο χειροκρότημα,
1: κύριε Ρογκάκο, ακριβώς. Ναι. Άρα είμαστε εν το μέσο μιας πολύ ευμετάβλητης και δυναμικής διαδικασίας. Νομίζω αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν είναι.
0: Το πρόγραμμα δεν φάνηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να πέρασε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είχε οι θετικές γνώμες.
2: Κανένα
0: πρόγραμμα. Φαίνεται ότι δεν έχουν ανταπόκριση τα προγράμματα πια όπως είχαν παλιά τα προγράμματα των κομμάτων.
2: Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά να δώσουν γι' αυτό.
1: Να σας πω, καταρχάς τα προγράμματα των κομμάτων πια δεν είναι παροχολόγια, δεν είναι το μεγάλο παζάρι όπου κανείς μπορεί να αγοράσει ως σούπερ μάρκετ ό,τι τον ενδιαφέρει. Υπάρχει μια δημοσιονομική σύνεση και μια προσοχή σε όλα τα κομματικά επιτελεία, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του. Είναι άδικο για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ να ακούω από την κυβέρνηση ότι είναι ακοστολόγητο και απρόσεκτο και στέλνει τη χώρα στον κρεμό, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει δουλειά σαν να είναι από τώρα στο γενικό λογιστήριο του κράτους, κοστολογώντας τα πάντα. Τώρα, όμως, εγώ επιμένω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τα προγράμματα είναι εκείνα τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία και τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και αξιοπιστία για τους συμπολίτες μας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα ψηφίσουμε με βάση τα παραπολιτικά σενάρια, αλλά την πολιτική και τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Τολμώ να πω ότι σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έκανε τη δουλειά που έπρεπε, επικοινώνησε το πρόγραμμά του σωστά, με ρεαλισμό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανταμείβεται και η επιμονή μας στις θέσεις μας, στις προγραμματικές μας αξίες και προτάσεις και όχι στην σκιαμαχία στην οποία άλλα πολιτικά κόμματα έχουν επιδοθεί.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτό η επανεκκίνηση, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε από την Κρήτη από τις 3 του Σεπτέμβρη, από την ημέρα γενεθλίων του κινήματος, φαίνεται να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από αυτή την ανταπόκριση που έχει ο κόσμος?
1: Είναι σημαντικό ότι είναι θετικό το αποτύπωμα, το πρώτο αποτύπωμα. Η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης είναι θετική και των δύο γεγονότων του Σεπτεμβρίου. Για μας ήταν μέχρι τώρα δύο τα βήματα και συνεχίζουν προφανώς. Το ένα ήταν το ιδεολογικό, συναισθηματικό, η αποτίμηση 52 ετών ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, που είναι μια εμβληματική περιοχή για την παράταξή μας. Και το δεύτερο και σημαντικότερο φυσικά, η προγραμματική δουλειά που κάναμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο τρόπος που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια για μένα εμβληματική ομιλία και με την παρουσία του στην συνέντευξη τύπου, ξεδιπλώσαμε ένα άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σχέδιο για την οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική της πατρίδας μας, για μια χώρα που θα μας χωρά όλους και όχι τους λίγους και ισχυρούς που έχουν πιάσει όλο τον χώρο και δεν αφήνουν όλους εμάς να αναπνεύσουμε. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για εμάς ότι αυτή η πρώτη αποτίμηση είναι θετική και μας δίνει και τη δυναμική να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.
2: Λοιπόν, έρχονται οι εκλογές, γίνονται οι εκλογές. Παίρνει ο Μητσοτάκης 28, 30, 31, δεν ξέρω πόσο. Παίρνει το ΠΑΣΟΚ 14, 15. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν δέχεται ο Τσίπρας. Πάμε σε άλλες εκλογές. Θεωρείτε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνένεση? Τέλος πάντων, να κυβερνηθεί η χώρα, ιδίως αν υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, κύριε Μάντζο, παρά τις αποφάσεις που έλαβε το συνέδριό σας?
1: Είμαι, κύριε Ρογκάκο, σαφής εδώ. Νομίζω ότι πρώτη ή δεύτερη απάντηση που σας έδωσα, ότι βρισκόμαστε εν το μέσο μιας ευμετάβλητης και εντελώς δυναμικής διαδικασίας. Ευτυχώς δηλαδή, δεν ζούμε σε μια δημοσκοπική δημοκρατία, αλλά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην οποία οι εκλογές, οι κοινοβουλευτικές, είναι αυτές που αποφασίζουν και διαμορφώνουν τη σύνθεση της Βουλής, τη σειρά των κομμάτων και προφανώς εμέσως αναδεικνύουν και την κυβέρνηση του τόπου. Άρα είμαστε πολύ μακριά από εκείνο το ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω, και πολύ μακριά από το σημείο από το οποίο μπορεί κανείς με ασφάλεια να προβλέψει. Εμείς λοιπόν, αντί να εκλογολογούμε και να δίνουμε σενάρια, προτιμούμε να είμαστε συνεπείς προς τους συμπολίτες μας. Και είπαμε από το Μάρτιο, με συνεδριακή μας απόφαση, κάτι συγκεκριμένο και ειλικρινές. Αν θέλουμε να πετύχουμε πολιτική αλλαγή, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την νίκη του Πασόκ και του προγράμματός του, έστω με μία ψήφο διαφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή με την πρώτη θέση του Πασόκ και του προγράμματός του. Και επίσης, αν θέλουμε να πετύχουμε.
2: Δεν
1: να τη δεύτερη παράμετρο.
2: Κύριε
1: δεύτερη
2: Μάτζο, παράμετρο. Δεν διαφαίνεται.
1: Δεν διαφαίνεται ακόμη τουλάχιστον, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας τον οποίο έχουμε να δώσουμε.
2: Ναι.
1: Δημοσκοπικά, θέλω να το πω και αυτό για να μην μείνει μισό. Δημοσκοπικά βρισκόμαστε στο πεδίο, το επίπεδο που μας επιτρέπουν οι μετρήσεις και οι συμμετοχές στις μετρήσεις. Δηλαδή το δείγμα των μετρήσεων, το οποίο είναι αντικειμενικό μεν, αλλά δείγμα. Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Να επιστρέψουν στις κάλπες εκείνοι που δεν ψηφίζουν, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις και πιστεύουν ότι αυτό που ακούν τώρα στον αέρα του ραδιοφώνου τους δεν τους απασχολεί. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε ότι για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή πρέπει να πάμε όλοι στις κάλπες και να αλλάξουμε το συσχετισμό και το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω, που είναι μια επίσης ειλικρινής παράμετρος μιας δήλωσης σημαντικής προς τους Έλληνες πολίτες, είναι ότι εμείς προκειμένου να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή δεν προτιθέμεθα και δεν πρόκειται να κρατήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε εκδοχή της στην κυβέρνηση. Αν ο κόσμος, αν οι συμπολίτες μας θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αν θέλουν την αλλαγή της και την ήττα της και την ανατροπή της, τη δημοκρατική ανατροπή της μέσα από τις εκλογές, ψηφίζουν το Πασόκ και το πρόγραμμά του. Αυτό είναι για μας το δίλημα και είναι καθαρό.
0: Βέβαια, ο κ. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη είπε ότι με το Πασόκ δεν είναι η Ελλάς αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Δηλαδή, έδειξε να έχει μια μετριοπαθή, πιο ήπια στάση απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη. Πώς το είδατε αυτό το άνοιγμα εσείς?
2: Κανείς δεν είναι κανενός, μου θυμίζει ένα τραγούδι τώρα.
1: Εγώ το εκτιμώ ως τακτική αναδίπλωση, διότι τον Ιούνιο είχα ακούσει με έκπληξη η αλήθεια την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Είχα δει μια αλαζονία των πρώτων εβδομάδων από την πλευρά του κόμματος Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας σχεδόν αγνοούσε την ύπαρξη του Πασόκ. Ξαφνικά, είναι κατανοητό δημοσκοπικά από ό,τι κατανοώ, ανακαλύπτει αυτόν τον χώρο της δημοκρατικής παράδειξης που ονομάζεται Πασόκ. Ωστόσο, ξέρετε, κύριε Βυζόγλη, πέρα από τις δηλώσεις και πίσω από τις δηλώσεις, πρέπει κανείς να δει την ουσία. Και αν δει κανείς την ουσία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, θα βρει πολύ περισσότερες ομοιότητες ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία στον προγραμματικό του λόγο παρά με το Πασόκ.
2: Καλά, εντάξει,
1: δηλαδή,
2: τώρα.
1: Για παράδειγμα, όχι κύριε Μάτζο, να το εξηγήσω, γιατί είστε έμπειρος στο οικονομικό.
2: Μα κύριε Μάτζο τώρα. Δηλαδή, μα και το Πασόκ το πρόγραμμα, αν το πάρουμε σειρά-σειρά, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι κανένα αριστερό πρόγραμμα.
1: Επειδή ακριβώς δεν έχουμε χρόνο, εγώ θα πω τρία πράγματα τα οποία λέμε εμείς και δεν τα λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Την επαναφορά του.
2: Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας βρήκε χώρο, είπε και μπήκε. Γιατί δεν κουνιόταν η βελόνα.
1: Ο 13ος μισθός και ο 13ος σύνταξη δεν τα αναφέρει κανένας από τους δύο. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα και τη μείωσή του δεν τον αναφέρει κανένας από τους δύο. Την κατάργηση της Golden Visa. Και δεν αναφέρει κανένας από τους δύο να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, στην οποία και οι δύο κυβερνήσεις, Τσίπρα Καμένου και Μητσοτάκη, διακρίθηκαν. Μετεπαίνουν.
0: Άρα είναι πιθανή η συγκυβέρνηση, λέτε. Είναι πιο πιθανή η συγκυβέρνηση σε αυτούς, μοιάζουν πιο πολύ τα προγράμματά τους. Γιατί πάντα οι συγκυβερνήσεις γίνονται με βάση τα προγράμματα.
1: Δεν μου αρέσουν τα σενάρια, αλλά εφόσον μας λένε ότι είμαστε εμείς η πολύφερνος νύφη, η οποία κάνει συγκυβερνήσεις μονά ζυγά. Το κόμμα Ελλάς, τα ζυγά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δύο κόμματα μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους προγραμματικά. Άρα είναι μάλλον έολο και αβάσιμο το επιχείρημά τους και θα πρέπει να ψαχτούν αλλιώς. Εγώ λέω πάντως για το κενό. Είπατε, κενό στην αντιπολίτευση δεν υπήρξε ποτέ. Κενό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπήρξε ποτέ. Το Πασόκ και στην κοινωνία και στη Βουλή κάνει τη δουλειά του. Πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι αναλογεί στους αριθμούς των βουλευτών. Η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που έχουμε 32 βουλευτές στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ και κάνουμε δουλειά αναλογικά πολύ καλύτερη με παραιτήσεις υπουργών. Με υποθέσεις αδιαφάνειες και σκάνδαλα, αλλά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εκτεθειμένη με τη δική μας εργασία και κυρίως με την προγραμματική μας αντιπρόταση. Η δουλειά δική μας δεν είναι να αποκαθιλώνουμε απλώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κάνει μια χαρά από μόνη της να μας δείχνει πόσο απέτυχε σε σειρά πολιτικών. Το ζήτημα και η δουλειά η δική μας είναι να προτείνουμε μια άλλη οδό για τη διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτή τη δουλειά την κάνουμε νομίζω με αξιώσεις.
2: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Τουλάχιστον με αξιοπρέπεια σίγουρα το κάνετε.
1: Και με κάτι παραπάνω, με αξιώσεις και με το δικαίωμα στην ελπίδα και στην αλλαγή που δίνουμε καθημερινά στους συμπολίτες.
2: Να πάνε όλα καλά. Κύριε Μάτζο,
0: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
2: Θα σας αφήσουμε. Ξέρουμε ότι θέλετε να μείνουμε, αλλά ακολουθεί ο κύριος Κολοκοτρώνης που τον θέλετε περισσότερο
0: από
2: για τα
0: αθλητικά
2: σας, για όλα σας. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Κολοκοτρώνης. Εμείς αύριο 10 Νταν θα είμαστε εδώ.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τζεβελεκίδη, την Ειρήνη Κούρτη, αδερφός, την Δήμητρα Πανανού, την Πελαγία Κατσούλη. Λάστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.
2: Bye bye.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος,
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσουμε κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε με αυτό παρά με Μαυρίλες, θα έλεγα. Oktoberfest στο Μόναχο ξεκίνησε, κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα χάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι η γιορτή της μπίρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούργια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φευγιό του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 25. Τι να πω, μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε.

Τζακ Σαβορέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος σε πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

από ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.

Από ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις, εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 220. Δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Touch Touch. Μόλις ακούσαμε φρεσκότατο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Και κάτι που διάβασα και νομίζω ότι ταιριάζει με όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και που ζει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του. Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά που τον τρώνε. Ε, τι λέτε? Πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει νομίζω ότι είχανε κάτι τέτοιο.

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριδες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεν είναι εκεί που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 ως σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Εβοϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλειμμένος αλλιευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα, τι να σου πω, από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος, λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

έρχονται διαφημίσεις. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριο.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
0: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική με Ολίβια Ντίν. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ρίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογεροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλα ζει. Ήταν μικρός αυτός.

Τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει. Σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good. How do I look? Very good. I must say I'm amazed. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.

She's not my baby, η αγαπημένη μου. Της και ένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς και Τραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 2690-23172.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στο Αρκτικό νησί, αναπτύσσοντας ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία. Ενώ κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να εγκαταστεί στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή της. Την επίτευξη της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Διεθνή αναγνώριση και ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τη Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope Ratings που τις αναβάθμισε στο 3β Plus από 3β. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του για να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε, εκ των οποίων δύο είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γυροκομείο στο Βερολίνο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και περιορίστηκε πριν επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 το απόγευμα στο Περιστέριο, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώστα επιρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες τώρα. Τι έχουμε? Συνέντευξη αποκλειστική του Γκονσάλες, του Μεξικανού σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Δικοπολίδης μιλάει για την εθνική ομάδα που ξεκινάει το Nations League με Σερβία και Κυριακή. Πέμπτη με Σερβία και Γερμανία. Πέμπτη και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές μπάσκετ. Στην κορυφή της λίστας ο Μπράντοβιτς με 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν και ακολουθεί ο Μπαρτζόκας με 2 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Ο Αϊτόρ, ο πρώτος σκόρερ του Όφη στον αγώνα με τη Χόφενχάιμ, αναφέρεται στο μεγάλο παιχνίδι και τη νίκη της κριτικής ομάδας. Ρεπορτάζ φυσικά για το πρωτάθλημα και πολλά ακόμα. Στη Real News έχουμε και τις τελευταίες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες. Θυμίζω ότι πλέον μπορούν να ενισχυθούν με ελεύθερους παίκτες μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Πριν συνεχίσουμε με τους ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο. Το έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα και η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά πάλι στους ακροατές. Χρωστάω για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην με μαλώνετε. Θα πω και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο, αν δεν απατώμε, κύριε Κλέαρχο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ηράκλειο, ζούμε ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Δεν ξέρω αν έχει ταβάνι αυτό το όνειρο που ζούμε εδώ πέρα.
0: Δεν, πλέον δεν είναι όνειρο. Είναι μια
1: δεν είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο. Γιατί προχθές το γήπεδο έλεγα νούσια. Είπα, τζίπαμε να πω ότι δεν είναι όνειρο.
0: Όχι, όχι.
1: Όταν κερδίζω τη Χοφενχάιμ, την ομάδα της Bundesliga αυτή τη στιγμή, με καθαρό 2-0, έτσι με τέτοια εμφάνιση, μετά από εκεί μετά. Δεν ξέρω το αβάνι αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσει, δεν ξέρω αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω. Μας έχει κάνει εδώ πέρα να έχουμε τρελαθεί όλοι, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούμε. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ τόσες επιτυχίες συνεχόμενες. Έτσι έχω αρχίσει και, δηλαδή, πού θα φτάσουμε.
0: Πού θα φτάσει.
1: Το οικοδόμημα αυτό που έχει φτιάξει ο στρατηγός ο Χρήστος Κόντης, γιατί δικό του οικοδόμημα είναι καθαρά, έτσι με την ελληνοποίηση της ομάδας, που νομίζω ότι δείχνοντας εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες, ο Έλληνας το ανταποδίδει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν τον, ο Έλληνας πάντα έχει φιλότιμο,
0: ναι, ναι, σωστό αυτό, σωστό.
1: Όταν του δείξει εμπιστοσύνη, το ανταποδίδει. Έτσι.
0: Παίζουν και για τον προπονητή, φαίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι ομάδα καθαρά Χρήστου Κόντη. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στο Ηράκλειο για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η χρονική στιγμή αυτή που η κατάλληλη για να γίνει. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι γνώμες δίστανται. Έτσι. Τώρα θα περιμένουμε τον αυριανό αγώνα για να σταματήσει να γίνει μια διακοπή. Διακοπή την 20 ημέρα για να ξεκουραστούν λίγο και οι παίκτες να πάρουν ανάσες για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Και όλοι ζούμε το όνειρο, ζούμε τις στιγμές, διότι μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι στιγμές. Έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Πώς βλέπετε τώρα αυτό με το. Έχει βρεθεί, λέει, η έκταση για το γήπεδο.
1: Ακούστε να δείτε κάτι.
0: Εκεί τι γίνεται, για πέστε μας τώρα που τα ζείτε από κοντά.
1: Ναι, βεβαίως. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η τελευταία σύσκεψη παρουσία περιφερειάς και δημάρχου προέδρου του ΟΦΗ. Έχει καθοριστεί, έχει δηλαδή συμφωνήσει ο ΟΦΗ στην έκταση που έχει βρει ο Δήμος σε μια περιοχή, λέγεται εδώ στο κέντρο. Είναι σχεδόν κοντά στο κέντρο. Περνάει ακριβώς η εθνική οδός. Ακριβώς από πάνω, δηλαδή βολεύει το μέρος που είναι ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος και να ανεβαίνει, να φεύγει, δηλαδή βολεύει το μέρος. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να γίνουν κάποιες απολωτριώσεις και δεν ξέρω πόσα εκεί τις απολωτριώσεις χρειάζεται χρόνος. Έχει καταλήξει, δηλαδή ο Δήμος συμφωνεί να γίνει ανταλλαγή περιοχής με το γιατί κουλέ για ανάπλαση, όπως φτιάχτηκε το στυλ που φτιάχτηκε ο Βοτανικός. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά. Όλα είναι σε ένα θετικό δρόμο. Από εκεί και μετά πρέπει να βρεθούν όμως και αν καταλήξουμε στο στυλ του Βοτανικού, χρειάζεται και χρηματοδότηση οπωσδήποτε της πολιτείας. Έτσι. Όχι μόνο δηλαδή από εδώ. Έτσι. Έχει καθοριστεί ο χρόνος. Ο χώρος τώρα χρειάζεται χρόνος.
0: Για 15.000 κόσμο μιλάμε, ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ένα 15, ναι, 15.000 κόσμο, ναι. Έδρα καλή, ναι, νέο γήπεδο και νομίζουμε ότι η ισχύ που δίνει το νέο γήπεδο μετά είναι πολύ διαφορετική.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κύριε Κλέαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια για την κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φωνή της δείχνει πόσο πρόσχαρη είναι όταν μιλάει με τους ακροάτες. Δηλαδή έχει μια
0: ευχαριστεί πολύ, ευχαριστεί.
2: Σου δίνει μια ότι δεν το κάνει αγκαρία. Πρόσχαρη, πρόσχαρη. Αυτό έχω να πω.
0: Και άμα τη δείτε και από κοντά κουκλάρα είναι.
2: Τώρα που φαίνεται από τη φωνή. Λοιπόν, έχω μια απορία. Ο Φορτούνης δεν θέλει να παίζει στην Εθνική, έτσι.
0: Έτσι είχε πει ο ίδιος, ναι.
2: Ωραία. Με τον Κωνσταντέλια τι έγινε όταν είπε ότι πέσανε πάνω να το φάνε ότι δεν ήθελε ότι δεν έπαιζε στην Εθνική.
0: Έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ και τον προπονητή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο προπονητή και ΕΠΟ. Εγώ μιλάω για τους φιλάθλους. Έτσι. Ανθρωποφαγία εκείνες τις ημέρες. Πώσαστε καλά. Αυτό που
0: για τον έχει... το Κωνσταντέλια λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και από μένα.
2: Και από εσάς.
0: Ναι.
2: Ο Φορτούνης γιατί δεν έγινε αυτή η σχετική τέτοια
0: τότε. Προσωπικά, ότι όπως συμπεριφέρθηκα εγώ στο Κωνσταντέλια, το ίδιο είχα πει και για τον Φορτούνη. Εγώ δεν διαχωρίζω παίκτες, φανέλες, ομάδες. Για μένα, όταν σε φωνάζει η εθνική σου ομάδα, δεν υπάρχει πιο τιμητικό να φορέσεις την φανέλα με το εθνικό σου.
2: Όχι, λέω γιατί. Δεν συζητάνε αυτό.
0: Να.
2: Έλεγε για τον Φορτούνη, κάνει τσιμουδιά. Τίποτα. Καλώς είπε, δεν παίρνω στην εθνική, τέλος. Καμία κριτική δεν έγινε σε αυτό το βαθμό που έγινε με τον Κωνσταντέλια.
0: Απλά τώρα, επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι κατά τεκμήριο ό,τι καλύτερο διαθέτουμε σε ελληνικό ποδόσφαιρο, γι' αυτό έγινε μεγάλο θέμα τώρα. Ο Φορτούνης, εντάξει, αν δεν είναι 22-23, άμα να και αυτός τότε το είπε και ήταν ο γνωστός Φορτούνης στα 21-22, διαφορετικά θα το αντιμετώπιζε ο καθένας, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό περισσότερο.
2: Ναι, αλλά ειδικά, κάνει κανείς τη σύγκριση και λέει γιατί τον ένα και όχι τον άλλο.
0: Ναι, τόσο στόρυβος όχι. Έχετε δίκιο. Τόσο στόρυβος δεν σηκώθηκε, όχι.
2: Δεν σηκώθηκε, λοιπόν. Όχι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Κύριε Νικολίτς, μην το ξεχάσω. Κάποιος πήρε αλληλής κι αυτός και είπε ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που περιμένουν να χαρούν, λέει, να χάσει διά και τα λοιπά. Έτσι τώρα δηλαδή το να κάνει κριτική κανείς είναι σημαίνει ότι απαξιεί και δεν θέλει η ομάδα του να χάνει. Είναι δυνατόν. Σε εσάς την εκπομπή σας το είπα.
0: Ναι, εντάξει, Παναθηναϊκός δεν ήταν αξίες, αλλά είπε ότι κάποιοι περιμένουν για να κάνουν αυστηρή κριτική και εντάξει, ο καθένας τι να σας πω τώρα, όπως το αισθάνεται, όπως το. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ για τον καθένα, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιους. Ναι, αν έχει κάποιους φίλους που περιμένουν στη γωνία για να κατακρίνουν τον προπονητή, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ.
2: Η ομάδα του Γιάννη να ασχολείται με άλλους. Λοιπόν, στον κύριο Νικολίτσα έχω να πω. Καλά, προχθές με τον Πανσεραϊκό είναι το σκορ 7-0. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίπαλο, παίρνεις οπωσδήποτε. Αποτέλεσμα. Γιατί αφήνεις έναν παίχτη, ο οποίος είναι ο γκολτζής σου φέτος, τον αφήνεις να παίζει μέχρι τα τελευταία λεπτά. Δηλαδή, τι πάει να κάνεις. Θα το κάνεις. Είναι αλαζόνας ο κύριος Νικολίτς. Θυμηθείτε το αυτό. Λοιπόν, αφήνεις την ομάδα σου να παίζει ένα παίκτης τον οποίο το χρειάζεται. Και καλά που ήταν προσωρινό, ελαφρά κάπως, δεν ξέρω κατά ο μήκος αυτή η θλάση.
0: Θλάση, ναι, θλάση έχει πάθει.
2: Εάν γινόταν χειρότερο κάσμο από αυτό και τον έχανες από την Ευρώπη, για ποιο λόγο τον χρησιμοποιείς μέχρι το τέλος. Μπάλα είναι, σε ένα τζάρτς. Να πάθει ο μηγέν του άνθρωπος για να χειαστεί. Πώς το ρισκάρεις και το βάζει. Για να κάνεις τι. Να βγάλεις 10 γκολ, να σου πούνε μπράβο, είσαι προπονηταράς. Έλε βε. Τα μάτα ρε, έβγαλες 5 γκολ στο πρώτο μικρό. Άρα 2, άντε 6, 7. Τι πάει να πάει. Πέσαν σαν τσαρμένοι. Τέτοιο τρέξιμο, τέτοιο πάθος. Δεν το έχω ξανά. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Νικολίτη, έχεις και έναν προπονητή, ο οποίος η ομάδα του δεν περπατάει. Έδειξε λίγο σεβασμό, δεν πειράζει, η αλαζονία κάποτε πληρώνεται. Η αλαζονία πληρώνεται. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Και δεν ξέρω τι θα γίνει εάν δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω. Έχω επιφυλάξεις ως προς χαρακτήρα.
0: Ωραία, κύριε μου.
2: Το θέμα, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, έχω επιφυλάξεις ως προς χαρακτήρα.

0: Καλά, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, κάτω σταυρό σου που έχει τον Νίκολιτς εκεί και μην μιλάς και μην βγάζεις άχνα. Λες και ήξερε ο Νίκολιτς, άμα θα του χτυπήσει ο. Πώς τον είπαμε, ο... αυτό που του τραυματίστηκε. Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, μπορεί να γίνει το χειρότερο κακό. Ο άλλο επάνω, ο Ελκαμπή, κόψε το ποδόσφαιρο ο Βολιώτης. Εμάς ο δικός μας την καλυθέα θηλυκό παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο. Δεν ξέρω αν του κόψε το ποδόσφαιρο του Παντελίδη, δηλαδή δεν μπορεί να τα.
1: Έπαθε την ίδια ζημιά που έπαθε ο Ελκαμπή ο Παντελίδης.
0: Μα ναι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα. Για μένα φταίει ο αντίπαλος που χτυπάει του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, τώρα στο Ελκαμπή, αν μου επιτρέπεις, ο Σιαμπάνης δεν είχε καμία πρόθεση. Τώρα έξοδο έκανε. Ήταν η κακιά στιγμή.
0: Κάθε έξοδο έκανανε και στο Μεσολόκι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήθελε να κάνει ζημιά. Τέλος πάντων.
0: Όταν βγαίνει, α πούμε, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Και να του βάζε τον κόλλο ο Ελκαμπή, τι θα του έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του Βόλου, δηλαδή. Θέλω να σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Σκουάντρα Τζούρα για τον τεράστιο, το γιγαντιαίο Σάντρο Ματσόλα. Οι παλιοί όλοι ξέραμε περί τίνος πρόκειται, τι παιχταράς ήταν, τι 15 χρόνια που έπαιζε μπάλα. Εγώ δεν θυμήθηκα ποτέ να πήρε κίτρινη κάτρα ή εννοείται κόκκινη. Λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον εσκεπάσει κι αυτό. Ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ για το ραντεβού το χθεσινό της κοινής συνύπαρξης και παρακολούθησης του αγώνα μπάσκετ πάνω στο Telecom του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό ήταν για μένα το πιο αξιόλογο γεγονός για την παναθηναϊκή οικογένεια. Αυτοί, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαν βρεθεί ποτέ έτσι τετατέτ να παρακολουθήσουν έστω ένα.
1: Έχω την αίσθηση πως όχι.
0: Όχι. Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί το έκαναν επίσημα.
0: Δηλαδή έγινε επίσημα, μπράβο, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Του ήττα, ξέρεις, κολλητά και μακάρι αυτό να.
1: Και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος πήρε και την κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό.
0: Ναι. Α, την κεντρική σου ήττα, ναι.
1: Την
0: ναι,
1: κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό πήρε ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή εννοείται επιπληρωμή, έτσι. Δηλαδή η εμπορική συμφωνία.
0: Ναι, καλά, είναι πολύ τρομερά τυπικό, τρομερά υπερήφανο. Τον έκανε ο Μακαρίτης ο Παύλος υπερήφανο και. Ποιο θα την πάρει την κεντρική σου ήττα, κύριε Γιώργο μου, δεν κατάλαβε τώρα. Έτσι είναι. Εντάξει, καλά ήταν. Λοιπόν, ας πάμε εμείς σε μια γωνίτσα εκεί να γίνει επιτέλους να ανοίξει αυτό το παλάτι, να μπούμε μέσα κι εμείς έτσι. Οι απλοί, ο κόσμος ο απλός. Και άκουσα λοιπόν ότι πήγανε και 30 άτομα της 13 και τους συναντήσανε στο ημίχρονο του μπάσκετ. 30 άτομα της 13. Ήρθανε συνομιλίες, έτσι ξέρεις, ότι και καλά πάμε μαζί.
1: Τους φωνάζανε να τα πάρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να τα πάρουμε όλα. Πρωταθλήματα, κύπελλα, Ευρωλίγκα, αυτό τους λέγανε.
0: Να τα πάρουν όλα, ναι. Τα πάρουν. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Μακάρι. Θέλω να σου πω όμως, αυτή η κοινή παρουσία παίζει μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ, πιστεύω ότι να συζητήσανε και να είπανε πράγματα επαγγελματικά, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα, έτσι παναθηναϊκά πάνω απ' όλα, και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο μαζί και οι δύο, γιατί είναι υπερδυνάμεις, έτσι, είναι οι μεγάλες δυνάμεις και οι δυο τους. Φαντάσου τώρα αυτοί να ενωθούν για τον Παναθηναϊκό, για το καλό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Γιώργος που βγήκε πιο νωρίς, που αναφέρθηκε στον Όφη, έτσι, και αναφέρθηκε, ήταν καταπληκτικός, μεγάλος γνώστης της μπάλας και δεν ξέρω αν έχει βγει πάλι εδώ στο σταθμό.
1: Που βγήκε τώρα πριν από λίγο.
0: Ναι, πριν από
1: ο
0: λίγο.
1: Ο Κλέαρχος.
0: Όχι ο Κλέαρχος, τον έγανε.
1: Ένας από το Ηράκλειο.
0: Όχι αυτός.
1: Ποιος.
0: Πιο πριν, Γιώργος.
1: Λέτε τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Αξί, όχι.
0: Όχι, καμία σχέση. Αυτός μίλαγε για τον.
1: Είχε βγει ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα από την Γλυφάδα που ήταν ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης. Που έλεγε παλιά. Που μιλούσε για τα τροχαία ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Πούλμαν.
0: Γιατί. Και φίλος και αυτός. Να είναι καλά ο Γιώργος.
1: Λες τον Γιώργο Αγρίνιο.
0: Γιώργος Αγρίνιο ήτανε.
1: Ναι, ο Γιώργος Αγρίνιο. Ναι.
0: Γιώργηδες.
1: Πολλοί Γιώργηδες. Ναι, τι να κάνουμε.

0: Είδες. Λοιπόν, αυτό που μίλαγε λοιπόν και είπε, πρόσεξε,
1: ναι,
0: για την μεταγραφή όλο το ιατρικό team.
1: Α, τη Chelsea, τη Chelsea, ναι.
0: Αυτός, ναι, αυτός είναι πολύ, ξέρει πολύ, πολλά καντάρια.
1: Ενημερωμένος, ενημερωμένος.
0: Να,
1: ναι,
0: παίρνει, να παίρνει, δεν είναι ενημερωμένος πληροφοριακά, είναι ενημερωμένος προσωπικά.
1: Όχι, ξέρει, παίρνει, παίρνει, παίρνει ο Γιώργος και εδώ και στη τηλεόραση παίρνει. Ναι.
0: Α, παίρνει και στο...
1: Ναι, ναι, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός είναι, ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία, είναι, εννοείται, εννοείται.
0: Σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει μεταγραφή 15 νοματέοι, ολόκληρο ιατρικό, δηλαδή η ίδια η Τσέλση δηλαδή.
1: Να, είναι απλό. Παίρνει τον προπονητή μια ομάδα και έχει το team του, το staff.
0: Τραβάει το επιτελείο,
1: έτσι. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει, ναι, αυτό. Έτσι πάει αυτό.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή, για το αυτό. Εν τω μεταξύ, το φεύγει τώρα.
1: Φάγαμε την τριάρα μας θες από την Μπρέντφορντ.
0: Ε, ρε,
1: έλα τώρα, εντάξει, λέει πάει για πρωτάθλημα και τρως τρία από την Μπρέντφορντ. Άντε γεια σου ρε Τσάμπι, αλλός μας τρελάνεις.
0: Ρε, Τσάμπι, γαμίδε,
1: τρία γκολ από την Μπρέντφορντ. Ε, λέω στο τώρα,
0: εντάξει. Τρία γκολ από την Μπρέντφορντ.
1: Καλά.
0: Δεν τα φάγα από τη Λίβερπουλ, κατάλαβες, ναι, από την Άρσεναλ. Λοιπόν, από την Μπρέντφορντ το χωριό τώρα, κατάλαβες. Τι να πω ρε φίλε, αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτή η ομάδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά θέλω,
1: εντάξει,
0: να πω.
1: Εντάξει Βασίλη μου, θα τα πούμε, θα είμαστε στον αέρα. Έγινε, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε, για χαρά, για χαρά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Στέλλα Χαΐας. Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων. Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχής γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής προόδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τη Scope Ratings. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική με λία πάνω από 170.
2: Φλωράτος, τα πάντα.
1: Πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Πιέζει ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
5: Για το Παναθηναϊκό, καλά πάει. Δεν λέω τίποτα, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Για τον Όφη θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι και ισανότερα.
6: Έτσι, σωστό, σωστό.
5: Όσο για το σταθμό, επειδή δεν έχω πει ποτέ τίποτα, εδώ και 19 χρόνια παρακολουθώ Real FM. Είμαι απολύτως ευχαριστημένη. Έχει τα πάντα, εξαιρετικούς συνεργάτες και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να είστε όλοι και όλες
6: έτσι,
5: καλά.
6: Έτσι, κάτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Σε φιλώ.
6: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και από την Κάτια στην Αντιόπη, Βύρωνας.
7: Αγαπημένα μου Γιώργο.
6: Τι γίνεται, πώς πάμε.
7: Να σε χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε το σταθμό μας, τον αγαπημένο.
6: Έτσι.
7: Είμαι πολύ καλά. 2-3 πραγματάκια που ένιωσα. Εγώ είμαι από αυτούς που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, λόγω της δουλειάς μου, αλλά είπαμε. Τα μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, έτσι δεν είπες?
6: Έτσι, έτσι.
7: Λοιπόν, συγχαρητήρια και εγώ, και εγώ όπως πολλοί άλλοι και η αγαπημένη Κάτια προηγούμενα, για τον Όφη. Ένας Όφη και κυρίως τον κύριο Κόντι, γιατί δίνει ψυχή και αυτό το παίρνει πίσω. Και θυμήθηκα αχνά μέσα από πληροφορία ότι είχε 40 χρόνια ο Όφη να φτάσει στη φάση που έφτασε τώρα με ένα γκολ του τότε Βλαστού.
6: Του Γιώργου, ναι.
7: Του Γιώργου του Βλαστού, έτσι απλά για τις μνήμες μας. Τώρα, δεν θα ξεχάσω, καλά, και χθες έπαθα την κρίση μου με το 90-92 μετά το τρίποντο του Χουρνιέ, γιατί αξίζαμε να φτάσουμε στο μπάσκετ εκεί που θα πάμε το βράδυ σήμερα στις 8.
6: Ναι.
7: Οπότε πάμε για τον ντάμπλ. Λεβέντες, Ολυμπιακοί, κάντε μας χαρούμενους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένιωσα το τελευταίο καιρό ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Διχόνια. Και δεν μας διευκολύνει ούτε μας, ούτε το Αγκουαθίλ με τη χαρά που έκανε, δηλαδή σαν μικρό παιδάκι έπαθα πλάκα από τη χαρά του. Και βέβαια την αυτοπεποίθηση, την οργανωτικότητα και το πάθος που είχε η ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί και εμείς οι φιλάθλοι έχουμε ανάγκη από χαρά, έχουμε ανάγκη από συσπήρωση και να πάρουμε την αγάπη μας πίσω. Αυτά Γιώργο μου για σήμερα.
6: Έγινε,
7: θέλω
6: έγινε.
7: Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό μεσημέρι.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αν δεν προλάβω να πω πολλά για τον Ολυμπιακό, περιμένω και τις άλλες γραμμές να μας δώσει η Αναστασία. Επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα, εγώ είχα εκφραστεί από την περασμένη Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Όφη και είχα πει ότι διαφωνώ με το σύνθημα που ακούστηκε υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αγαπάει, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όμως, όταν η ομάδα δεν πάει καλά και έχει ένα νέο προπονητή, δεν του τσακίζεις την ψυχολογία. Δεν φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάω στον πάνω, ότι η εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν προϊόν του Μεντιλίμπαρ. Δεν έφταιγε πουθενά ο Αλγουαθίλ στο πρώτο του μάτς. Δηλαδή, επιδοκίμαζαν, φόλεζαν συνθήματα για ένα προπονητή ο οποίος τον είχε πάρει 100 βόλτα. Κατά γενική ομολογία. Άλλο αν αγαπάμε έναν άνθρωπο και άλλο αν του κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Μην τα μπερδεύουμε. Και όταν προχθές με τη Γιαγκελόνια έγινε το 0-1, οι περισσότεροι Ολυμπιακοί πέραν από μέσα τους τι θα γίνει τώρα. Θα αρχίσουν πάλι συνθήματα για το Μεντιλίμπαρ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα πάνω μου, τι κάνεις.
8: Καλησπέρα, Γιώργη.
6: Πώς πάμε.
8: Τι έγινε, τι κάνεις.
6: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις.
8: Εδώ, τώρα σε ζήτα, Γιώργη.
6: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας.
8: Εντάξει, δεν με κάνω, ευχάριστα που αυτό το Bill Bye Bye σύνταξη. Πάει, βλέπεις το Λουτράκι.
6: Νομίζω Κιάτο είναι, νομίζω Κιάτο.
8: Το Κιάτο, έχουν το Κιάτο, έχουν εκεί, ναι, έχουν...
6: Νομίζω εκεί μένει, εκεί μένει πολύ καιρό. Εντάξει, άμα πάρει σύνταξη και έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς να φύγεις από την Αθήνα...
8: Ποια ομάδα έχουν, όχι Οδυσσέας Κιάτο, πώς το λένε.
6: Στο Κιάτο έχουν τον Μπέλοπα.
8: Α, ναι ρε, ο Μπέλοπα, σωστά, έχει δίκιο. Δεν έχω πάει ποτέ, Κιάτο έχω πάει, αλλά το γήπεδο δεν το έχουν.
6: Να.
8: Εντάξει. Πάντως, όσο αναφορά αυτό που είπες για τον Βολιώτη, για τον Ελκαμπή, έχει πάει κι άλλον ο Βολιώτης. Είχε κάνει και πριν την προηγούμενη αγωνιστική πάλι κι άλλα. Κι άλλο ποδοσφαιριστή. Ξέρεις.
6: Ποιον, ποια θυμή, πες μου, δεν ξέρω, όχι.
8: Δεν είχε τραυματίσει κι άλλον πάλι, έτσι, με έξοδο και τον είχε πέτρεψει να
6: τον... Ναι, δεν το, όχι, δεν το έχω υπόψη μου, δεν ξέρω.
8: Δεν θυμάμαι τώρα τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι.
6: Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ δεν είδα στο παιδί. Εντάξει, δεν μπορώ να το πει ότι είχε πρόθεση. Μια έξοδο έκανε. Τώρα, αν είναι λίγο δυναμικό στου εξόδου, εντάξει.
8: Έκανε έξοδο και του πήγε στο πόδι. Δεν πήγε στην μπάλα. Δεν το λέω ότι ήθελε να το αυτόσει, να το χτυπήσει. Απλώς το λέω ότι βγαίνει πολύ, πολύ άσχαλα. Βγαίνει, πώς το λένε, επιθετικά.
6: Ναι.
8: Δηλαδή βγαίνει ένα σαφάλι.
6: Δεν μου λες, Αστέρα, τι βλέπει.
8: Τίποτα, Γιώργη, τι να δούμε. Τι να δείξαμε τρία στιγμή δεν αλλάζει.
6: Όχι, και με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Αστέρας, ειδικά στο κέντρο.
8: Με την ΑΕΚ, ευτυχώς πάβαλα αυτό το γκολ και πήρε το χι ΑΕΚ. Ευτυχώς πάβαλα αυτό το γκολ.
6: Καλός ήταν ο Αστέρας. Πάντως, για μένα η εικόνα που έδειξε ο Αστέρας με την ΑΕΚ δεν είναι εικόνα ομάδας που θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Αυτό που είδαμε την ΑΕΚ, λέω τώρα, έτσι.
8: Ναι, αλλά άμα δεν μαζεύει και βαθμού, όμως το θέμα να μπαίνει πάνω.
6: Καλά, εννοείται.
8: Εντάξει, ο Ηρακλής 2-0-2 τελείως.
6: Εννοείται, εντάξει.
8: Αυτό που είπε το παιδί από το Παναθηναϊκό, από την Κίμη για το Νάρη Ηρακλή, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Θα έπρεπε, αυτό πρέπει να γίνεται, Γιώργη, να μην δίνουν εισιτήρια. Δηλαδή, Άρη Ηρακλή τώρα δεν έχουν αφορήσει. Τα εγγραφή τώρα πώς είναι, πώς θα πάνε. Πάνε 1.000-1.500 άτομα, πάνε πάνω δεν πάνε.
6: Ναι.
8: Θα του βάλουν εκεί πέρα πίσω από το γήπεδο, εντάξει, φρίσκα είναι. Γνωστοί είναι κολλητοί, είναι ο ένας με τον άλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή πόλη, ο ένας φέρει τον άλλον.
6: Ωραία.
8: Θέλω να βγει και ο Αμβολέμωνος. Έχω καιρό να τον ακούσω.
6: Ναι, πριν τελειώσω τη σεζόν είχε βγει. Ναι, ναι. Εντάξει, ή θα τον πάρουμε και εμείς να δούμε πώς είναι. Θα πω στην κοπέλα να τον πάρει αύριο, να δω πώς είναι. Εντάξει.
8: Να σου πω κάτι, και αυτό που είπε το παιδί από το. Ετοιμάζει ο Όφης.
6: Μιλάνε για γήπεδο, ναι, δικό του, διώκτο, γιατί το Παγκρίτιο δεν είναι δικό του.
8: Ωραία, τι θα το κάνουμε το Παγκρίτιο, θα το
6: δεν,
8: κάνουμε...
6: Τώρα τι θα το κάνουμε, τι να σου πω τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
8: Τι θα το δίνουμε ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω, η πολιτεία τι κάνει, δηλαδή έχει το Παγκρίτιο να το πάρει όφη, θα πάμε, φτιάχνουν γήπεδα, έχει το Γετικουλέ, πάει το Γετικουλέ, δεν το
6: θέλω. Το Γετικουλέ θα το κάνουν υποτίθεται πράσινο. Εντάξει, άμα πας στο Ηράκλειο το Γετικουλέ, μιλάμε ότι είναι μέσα στην πόλη, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
8: Όχι, το ξέρω.
6: Και είναι πάει. Στενά τα δρομάκια γύρω-γύρω, δεν είναι ωραίο τώρα. Εντάξει, εκεί πέρα α κάνουν πράσινο. Τέλος πάντων.
8: Αλλά λέω, εφόσον έχει το Παγκρίτιο, η πολιτεία δίνει στον Ολυμπιακό το ένα, δίνει στον Παναθηναϊκό το μπάσκετ το άλλο, δίνει εκείνο. Το Παγκρίτιο θα το κάνει. Θα το έχουν να το βλέπουν.
6: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
8: Αυτό δεν μην πάνε σε γήπεδο. Άμα δεν θέλουν να γίνονται, να κατεβάσουν το τερέν, θα γίνει ένα γήπεδο, να κατεβαίνει και εθνική, να γεμίζει, να γίνει ένα 35. Άμα κατεβάσουν το τερέν, γύρω. Αν κατεβαίνει, δεν το ξέρω, γιατί αυτά γίνονται τώρα. Μα γίνει ένα γήπεδο τη προκοπή. Και ο Κόντη, επειδή όσοι κρατάει του προπονητέ, για μένα ο Κόντη, ο Χρήστο, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, πρέπει να μείνει όσο έμεινε ο Γκέραλτ. Όταν συμπληρώσει τα χρόνια του Γκέραλτ, τότε θα σκεφτεί να φύγει από εκεί. Γιατί του ταιριάζει η ομάδα από.
6: Μάλιστα. Ωραία, πάνω μου.
8: Η ψυχολογία δηλαδή τη πάντα του Κόντη βγαίνει στο γήπεδο. Κατάλαβε και αυτό που είπε ο άλλο, πρέπει να είχα να κάνει συμφωνία με τον Ολυμπιακό να μην παίξει. Αλλά του βγαίνουν και οι αλλαγέ. Βγαίνουν και αλλαγέ. Φαίνεται, μυρίζει, το έχει, τέχει μυρωδιά. Δεν είναι τελείω. Λοιπόν, αυτά και.
6: Έγινε η... πάνω μου, να είσαι καλά. Καλώ από τον κύριο Κονάκη.
8: Περίμενε κάτι. Έλα. Η αναστησία που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο ναι. Είναι. Μανεκέν, με άριστα το 10 παίρνει 11.
6: Εσύ που το, εσύ που, που το ξέρεις.
8: Κάτι ξέρω κι εγώ.
6: Τι λες ρε Θήρη, όλα τα ξέρεις. Υποκλίνομαι, όλα τα ξέρεις.
8: Κάτι ξέρω, εγώ κάτι ξέρω. Εγώ ξέρω κι άλλα, αλλά δεν στα λέω.
6: Αναστασία όμως. Λέει ότι είσαι μανεκέν και του λέω. Πού ξέρεις, την έχεις την κοπέλα προφανώς. Έχει δει.
8: Καλά, εντάξει.
6: Ρε τι γίνεται με την Αναστασία, θράψει κάνει. Λοιπόν, έγινε πάνω μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι λίγο γιατί μου λέει εδώ πέρα. Ο Νίκος από το Περιστέρι, ρε εσύ μου λέει τα παίρνεις από το Μαρινάκι. Επειδή είπα για το σύνθημα με το Μεντιλίπα, γιατί δεν μου κάνεις και την ερώτηση αυτή την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το αν λοιπόν λέω κάτι σημαίνει ότι τα παίρνω από το Μαρινάκι, από τον Αλαβούσο κλπ. Κακώς φωνάξανε σύνθημα για το Μεντιλίπα. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η άποψή μου όταν έχεις ένα καινούριο προπονητή. Μπορείς να έρθεις λίγο στη θέση του προπονητή, να την πατάς. Να χάνεις από τον Όφη και να ακούς το γήπεδο. Όσοι φώναξαν, δεν φώναξαν όλοι. Να ακούνε το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Ή έλα στη θέση του. Και αν ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την εμφάνιση, ο Αλγουαθήλ έφταιγε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ειδικά με τη Γιαγκελόνια του δευτέρου μηχρόνου που ήταν εξαιρετικός. Βλέπω και την ώρα, έχω και τον Γιώργο από το Λονδίνο. Προηγείται. Έλα, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, άλλο Σαββατοκύριακο.
6: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
9: Θέλω να πω κι εγώ. Για την Αναστασία, δεν ξέρω αν είναι μανικέν, αλλά καλό. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω και από γυναίκες. Και για να δω κάποια μανικέν, πρέπει να πιω και κανένα δύο ουίσκια. Το πρωί που πίνω καφέ. Το πρωί που πίνω καφέ.
6: Ωραίο. Ρε Αναστασία, τι μας έχεις κάνει, Αναστασία, εδώ
9: πέρα. Είναι όμως πολύ ευγενική.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Πολύ ευγενική και αυτό οφείλουμε να σου το χρεώσουμε.
6: Πάντως είναι, είναι κούκλα, άκουψου λόγω τώρα.
9: Δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Υπάρχουν, σου έχω ξαναπεί, άντρες που δεν πίνουν.
6: Και η ωραία γυναίκα φαίνεται το πρωί που ξυπνάει.
9: Έτσι. Ο Φούλαρης ξέρει μόνο.
6: Α, μπράβο.
9: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, επειδή άκουσα εκεί τον κύριο Βασίλη από το Κιάτο που πάει και βλέπει τον Μπέλετα Κιάτο και πάει και για ψάρεπα. Ναι, άκουσε, ναι, ναι, ναι. Πριν πω οτιδήποτε. Και άκουσα και είπε, λέει, πήγε η θύρα 13 και ρώτησε η θύρα 13 να ρωτήσει τον Ολυμπιακό αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν ρωτήσει τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Και προ 5 χρόνια ήταν 8 βαθμούς μπροστά, ήρθε στο Καραϊσκάκι και το χάσε.
6: Ναι.
9: Οπότε καλά θα κάνει να πάρει ένα τηλέφωνο το Μαρινάκι και να πει: Μαρινάκι, θα μας αφήσει να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Άμα σας αφήσει ο Μαρινάκι, θα πάρετε. Αλλιώς πρωτάθλημα δεν έχει. Να το ξέρετε. Εμάς θα ρωτάτε αν θα πάρετε πρωτάθλημα. Τέλος αυτός. Για την Τζέλσι. Άκουσε με, ρε φίλε. Από τον καιρό που ήρθε στο Εμιρέτς και έχασε 2-1, νίκη δεν έχει κάνει.
6: Δηλαδή
9: η Χάλ είναι μεγαλύτερη ομάδα.
6: Να πρέπει. Σου πω, μπορείς να απαντήσεις εσύ αντί για μένα, γιατί έχω 2-3 μηνύματα, αλλά δεν έχω προλάβει ούτε να πω. Μου γράφουν πολύ για το Millwall West Ham.
9: Άστο, φίλε. Άστο.
6: Απάντησε εσύ για μένα που τα ξέρεις καλύτερα.
9: Λοιπόν, άκουσα με κάτι.
6: Millwall West. Μα μου λέει τώρα ο Κώστας, είναι δυνατόν να κάνουν έτσι β' εθνική. Τι λες, ρε Κώστα, ξέρεις τι μιλάμε, Millwall West Ham, άστο.
9: Λοιπόν, η Millwall αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη κατηγορία, είναι οι ακροδεξιοί φασίστες με τα ξυρισμένα κεφάλια.
6: Μπράβο.
9: Εδώ και πολλά χρόνια.
6: Ναι, ναι.
9: Οι οποίοι γράφαν στα σπίτια τους προ 30 χρόνια no dogs, no blacks. Mm. Όχι σκυλιά και όχι μαύροι. Και το West Ham είναι η ομάδα των εργατών, των φιλελευθέρων, των δημοκρατών. Οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το immigration, δηλαδή έχουν δεχτεί τους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες, γιατί και μιλάνε για την Αγγλία, αλλά το κλασικό φαγητό των Άγγλων είναι fish and chips και McDonald's. Αν δεν υπήρχε η ελληνική κουζίνα, η τουρκική κουζίνα, η λιβανική κουζίνα, η γαλλική κουζίνα, ακόμα θα ήταν στα δέντρα πάνω. για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
6: Ωραία, λοιπόν, μια χαρά τα είπες, γιατί αντί να απαντήσω εγώ. Αλλά να σου πω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί είναι και 45, δεν λες για τον Ολυμπιακό.
9: Λοιπόν, τελειώνω πολύ γρήγορα. Ναι. Ολυμπιακός απίστευτος για αυτό το παιχνίδι. Όχι όμως αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε κεφάλι, θα το δούμε. Τρομάξανε κάποιοι. Τσιμεντερίδης αύριο, γράψτε το. Λοιπόν, θέλω να δω αύριο αν δεν πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ το παίζω και το κερδίζω. Η κόκκινη κάρτα θα κερδίσει. Ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι να κερδίσει χωρίς πέναλτι και χωρίς κόκκινη κάρτα. Και για να το τελειώσω, γιατί είναι το ουσιαστικό, οι δηλώσεις του Ιμανόλο. Οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις ήττες, ούτε στις νίκες. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε Γιώργο?
6: Αυτό είναι γενικό. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό ή τον Αλγουαθίλ.
9: Ναι, αυτό το είπε όμως.
6: Ναι, καλά αυτό... έκανε και το πει.
9: Αυτό είπε. Ότι οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις νίκες, ούτε στις ήττες. Πάμε παρακάτω.
6: Συμφωνώ, συμφωνώ.
9: Ξέρω ότι κάποιοι από την Τετάρτη το βράδυ χάσανε τον ύπνο τους. Σου λέει, ρε καλά, αναστηθήκαν αυτοί. Λοιπόν, οι μάγκες θα το ξέρετε. Το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, το έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην σας αρέσει, να είναι προκλητικό για σας. Αλλά είναι αυτός που το έχει καλουπώσει, όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης τον Πλαταμόνα. Το έχει χτίσει, το έχει εμπεδώσει και το διδάσκει για τους επόμενους. Για να το πάρετε λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να είσαστε καλύτερη ομάδα, θα πρέπει να είσαστε, αλλά θα ρωτάτε τον Ολυμπιακό. Φίλε, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να σε καλά.
9: Να
6: σε καλά. Κώστα, λες ο Αλγουαθίλ είναι ξένος, σιγά μην κατάλαβε. Μα με τη Λίμπερ φωνάζανε. Τι να θέλει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει το όνομα με τη Λίμπερ. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι χαζός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
10: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Πάντως τα στήρα ισχύουν, τα στήρα.
14: Όταν το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα δεν θα πάω.
6: Λοιπόν, ωραία.
14: Τι κάνεις, καλά είσαι?
6: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
14: Καλά είμαι, μωρέ, τι να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι να δει με 5, γι' αυτό πήρα.
6: Ναι, τώρα είναι, έχει πάει 12-3, ναι, ναι. Ακόμα κόσμο δεν το έχει μάθει.
14: Μου το πει, κοπέλα, Τι έκανε αυτό ο Όφινα?
6: Έκανε τρομερή νίκη. Και εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα για νίκη.
14: Όχι, εγώ το περίμενα τον Όφη, γιατί έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Και εδώ και στον Ολυμπιακό, τι μου λες τώρα, τον πάω πάνω στην Ισοπαλία ένα, πόσο ήταν.
6: Ναι, ήταν και μάτσι ειδικών συνδικών, μέσα στη βροχή, δύσκολο. Ναι.
14: Τρέχουνε πολύ, πάρα πολύ τρέχουνε. Δεν αφήνουν περιθώριο για τίποτα να έχουμε.
6: Έτσι.
14: Γιώργο, ξέρεις τι σε ήθελα. Ήθελα να μιλήσουμε ιδιαίτερως για κάτι που θέλω.
6: Ναι.
14: Μπορούμε να το κάνουμε?
6: Ωραία, ναι, θα σας πάρω εγώ κάποια στιγμή, θα σας πάρω τηλέφωνο και Δημήτρη.
14: Να μην σου πω τώρα τι θέλω.
6: Όχι στον αέρα, όχι στον αέρα. Αυτά είναι προσωπικά, για όνομα του Θεού.
14: Ναι, θα περιμένω. Πρέπει να με πάρεις, γιατί πρέπει να σου πω, είναι επίγον να σου πω.
6: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
14: Έγινε, Γιώργο, καλή δουλειά.
6: Έγινε, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πούμε δύο λόγια όσο έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα από αύριο, αύριο πάλι μέρα είναι, εδώ θα είμαστε για κι άλλα τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια ξεκινάει το μάτς, προσπαθεί έτσι να παίξει το ποδόσφαιρο του Αλγουαθήλ με την μπάλα κάτω, γιατί όντως αυτό τον βλέπουμε ότι παίζει. Είχε τα κενάκια του, ειδικά από αριστερά, γενικά και έχει θέμα στην άμυνα από αριστερά. Και δέχεται αυτό το γκολ. Βέβαια είχαν προειδοποιήσει και με δοκάρι. Δέχονται τον γκολ και λες τώρα τι γίνεται. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός Όφη έφαγε τον γκολ, γύριζε πίσω, δεν ξέραν τι να κάναν. Αρχίζαν και τα συνθήματα για το Μεντιλίπαρ και η ομάδα δεν ήταν καλή. Αντίθετα έδειξε χαρακτήρα. Και ευτυχώς που τελείωσε το ημίχρονο 1-1, γιατί αλλιώς να πας στα αποδυτήρια με 0-1 και αλλιώς με 1-1. Τώρα εκεί τι υπόθηκε, τι έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μπήκε ένας Ολυμπιακός αφηνιασμένος. Τους κατάπιε τους Πολωνούς. Και αυτοί βέβαια επιμείνανε πολύ στο να χτίζουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα, τον Αμπράμοβιτς. Για μένα το παράκαναν και το πλήρωσαν. Ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, πολλές προσωπικές μονομαχίες. Μ' άρεσε πολύ το κάθετο παιχνίδι, μ' άρεσε πολύ τα άκρα. Κατάλαβε ο Αλγουαθήλ ότι πρέπει να παίζεις όταν διαθέτεις παίχτες ακραίους, να παίζεις με ακραίους. Δηλαδή ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι ο Γιαμάλ. Έτσι. Όμως έχει το απρόβλεπτο. Μπορεί να αλλάζει το κορμί του να πάσα στιγμή κατεύθυνση και μπερδεύει και την αντίπαλη άμυνα. Ο Μπέιλι δεν είναι έτοιμος. Αλλά τον είδατε πριν τον γκολ του Γιάρεμτσουκ πώς έχει απασχολήσει δύο παίχτες. Όλα ξέρετε παίζουν. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπέιλι, αν βρει τα πατήματά του, αποκτήσει ρυθμό, θα είναι σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ζέλσον, ενδεχομένως να ήθελε και έναν άλλο ακραίο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πολύ καλό υλικό. Και είδατε τον Αλγουαθήλ, είδατε ότι δεν έπαιξε με Πουέρτα Φρόιλερ, παίζει Φρόιλερ Έσε. Ο Φρόιλερ κομπιούτερ, ο Έσε τον βλέπετε λίγο πιο μπροστά και βάζει και τον Πουέρτα προς το τέλος του αγώνα. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξει και με τους τρεις. Δηλαδή με το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξαιρετικό υλικό. Πλούσιο υλικό, πλούσιο ρόστερ. Ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ, λέω και για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον δεις 4-2-3-1. Μπορεί να τον δεις 4-3-3. Μπορεί και 4-4-2 αν θέλει να παίξει Γκονσάλες και Γιάρεμτσου. Και μάλιστα τώρα στην Ελλάδα έχει και το Μάριους που τον πήρε από την Τουρκία. Έχει καλές συστάσεις. Δεν το ξέρω το παιδί. Να σας πω ότι έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Έχει καλό βιογραφικό. Και βλέπετε και τον Μπάουκ, τι πήρε δύο Αφρικανούς θηρία, τον Εντιαγιέ και τον Μπάντζα, τον Σενεγαλέζο, που αυτός, εντάξει, αυτό τον ξέρουμε. Είναι πολύ γνωστός παίκτης, καλός παίκτης. Άρα λοιπόν τώρα ως προπονητής έχεις πολλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, δικαιούτο την ανατροπή με το σπαθί του, θα μπορούσε να έχει κάνει και τρίτο γκόλ, είχε και το δοκάρι με τον Ρέτσο. Και βέβαια ξεκίνησε με το δεξί. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι μόνο ευαθμοί, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Διότι για φανταστείτε τώρα τον Αλγουαθήλ να πηγαίνει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, δεν έχει κάνει μεταγραφές, πάει με τον Όφη, είσαι Ολυμπιακός θεωρητικά ανώτερος, την πατάς, ακούς τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό, ξεκινάει το παιχνίδι, δέχεσαι γκολ. Σου κόβονται τα πόδια, λες τι κάνω τώρα. Και όμως ο προπονητής αντέδρασε και σταμάτησε ο Ολυμπιακός, για μένα είναι το πιο βασικό από όλα, να κάνει σέντρες. Θα μου πει κάποιος, το γκολ του Γιάρεμτσουκ δεν ήταν από σέντρα του Φρόιλερ. Δεν μιλάω για αυτές τις σέντρες, τις λογικές, τις ποδοσφαιρικές που είναι μες στο παιχνίδι. Μιλάω τώρα για τις γιώμες. Ότι δεν έχεις εναλλακτική να κυκλοφορήσεις την μπάλα, να παίξεις κάθετα, να παίξεις γρήγορα, είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα, και να δίνεις μία στην μπάλα. Και όποιος τη διεκδικήσει, μήπως κάνουμε κάποια φάση. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Και το έλεγα πολλές φορές όταν ήταν προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Υπήρχαν μάτς που μου άρεσε ο Ολυμπιακός στο Champions League, ειδικά υπήρχαν μάτς που δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Αλγουαθήλ, αυτό το οποίο είδα, ότι ενώ βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ, δεν τον πήρε από κάτω. Και είπε στους παίκτες ότι θα παίξουμε έτσι. Κάθετα, γρήγορα. Και έτσι έπαιξε. Και ήταν πολύ παθιασμένος, ήταν πολύ αποφασισμένος, κάνανε τάκλιν, δεν υπήρχε η αγγελωνία στο γήπεδο. Τίποτα δεν έκανε. Με το σπαθί του Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα βέβαια είναι Να υπάρχει μια συνέχεια. Πας τώρα αύριο στη Λιβαδιά. Θα έχεις 2.500-3.000 Ολυμπιακούς. Δεν μπορείς, ας πούμε, να μην πάρεις τον αγώνα. Εάν θέλεις κάτι να πετύχεις. Ήδη έχεις διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Που θεωρητικά θα περάσει από την Καλαμάτα. Από την Νίκαια που παίζει με την Καλαμάτα. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακός πρέπει και να πάρεις αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και να έχεις μια συνέχεια ως εικόνα ομάδας. Να δείξεις ότι έχεις υλικό και ότι μπορείς να πετύχεις 5 πράγματα. Εντάξει, έχουμε να πούμε και άλλα αύριο. Να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, επειδή ήρθατε τώρα πολύ στην παρέα μας, θυμίζω ότι έχει Ατρόμητο και Κηφισιά στις 7 και Άρης Ηρακλή 7.30. Είναι το πρώτο ντέρμπι μετά από χρόνια, γιατί αποσύρεσε ο Ηρακλής ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος προερχόταν από είτε από την ΑΕΚ είτε από τον ΠΑΟΚ, και παίζει τώρα με τον Ηρακλή. Και επίσης τώρα για τους φίλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, για τον μπάσκετ. Σήμερα στις 8 έχει Super Cup τελικό. Γιατί να μην πάρει ένα τίτλο ακόμα Ολυμπιακός και να κάνει τον double. Και παίζει με τη Ρεάλ. Ολυμπιακός Ρεάλ Super Cup Abu Dhabi. Αυτό το match μπορείτε να το δείτε από την Nova. Και έχουμε το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ένας Παναθηναϊκός με τεράστιο ρόστερ, γεμάτο ρόστερ, αν και έχει προβλήματα με τραυματισμούς, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές, κυριαρχεί βέβαια ο Σμαν, ο οποίος θες μαζί με το Φώστερ, οι δυο τους πέτυχαν κοντά στους 50 πόντους, τους μισούς δηλαδή από ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, και έναν Εκαλάδη, είναι 38 το παιδί, αλλά παίζει λες και είναι 30. Και μάλιστα έκανε δηλώσεις ο Σμαν και είπε ότι είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να διαθέτει παίκτες σαν τον Καλάθι. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, επειδή κάποιοι δεν ήσασταν από την αρχή στην εκπομπή, είπα ότι από τη νέα σεζόν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Και εύχομαι το ίδιο να γίνει μελλοντικά και με τον Άρη και με την ΑΕΚ, και να δούμε και ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα φέτος. Σταύρο μου, και λίγα είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν μπορείς να φανταστείς οι αγώνες Millwall West Ham, εκεί μην κοιτάτε τις έδρες και μην κοιτάτε τις κατηγορίες. Δεν έχει σημασία αν είναι Α' εθνική, Β' εθνική, έκτη κατηγορία. Η αντιπαλότητα υπάρχει. Δεν υπάρχουν υπερβολές. Σήμερα ξέρεις ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στον αγώνα περισσότεροι αστυνομικοί από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή είναι οπαδός και αστυνομικός. Γιατί θυμούνται τα παλιά στο Λονδίνο τι γινόταν Millwall West Ham και Millwall Chelsea. Τρομερή αντιπαλότητα. Το Millwall Chelsea, να ξέρεις, είναι όπως ΠΑΟΚ Άρης, όπως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως Ρώμα Λάτσιο.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέρχε.
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
19: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
20: Konnichiwa.
21: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Αυτό που θες,
4: για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένα.

0: Μενες λύσεις για το μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
1: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 024 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακρωτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
8: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
7: Εστιατόριο Διάκου.
8: Εστιατόριο Διάκου.
7: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρού.

0: Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσόβια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Antenna 105,3.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Is women founders and makers, women back to work και women in agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή αθλητική δραστηριότητα. Στις 8 στο Αμπουντάμπι, πρώτος τίτλος χρονιάς στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid της επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει για το Ευρωπαϊκό Super Cup. 8 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο τελικός ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά ήδη ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά 0-0 στο 1 λεπτό. 7:30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης με τον Ηρακλή. Όλα αυτά και άλλα πολλά, γιατί έχουμε και πλούσια κίνηση στο διεθνή χώρο. Θα τα ακούσετε εδώ στο Real FM. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Λάσκαρης Αγοραστός και Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης και πάμε δυνατά μέχρι τις 10. Στην Αγγλία η Brighton κέρδισε την πρωταθλήτρια Arsenal με 3-0. Γκολ ο Κοστούλας και assist στο πρώτο γκολ ο Έλληνας Άσος. Με την Arsenal έπαιζε ο Τζόλης. Τότεναμ Aston Villa 2-3, πρώτη νίκη για την Aston Villa. Everton Ipswich 1-0. Η Ipswich τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Είπαμε Brighton Arsenal 3-0. Newcastle Hull 2-1. Πρώτη ήττα για την Hull. Ο Κωνσταντής Τσολάκης έβγαλε πέναλτι για την ομάδα της Hull, την νεοφώτιστη, και είχε πάλι καλή παρουσία παρά τα 2 γκολ που δέχτηκε. 7:30 Nottingham Forest Coventry. Στη Γαλλία για τη Ligue 1, στο Παρίσι, Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Στην Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ 3-2, Gladbach Mainz 3-4, 7:30 Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ, στον πάγκο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Μπορούσια. Στην Ισπανία τελικά αποτελέσματα, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Athletic Bilbao Αλαβές 0-0, 7:30 Θέλτα Σαταντέρ, στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνιο Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, 8 λεπτό ντέρμπι Ρώμα Ίντερ 1-0, 14 Βενέτσια Λάτσιο. Δεύτερη εθνική κατηγορία Super League 2, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και η Ελλάς Σύρου κέρδισε 4-1 εκτός έδρας τη Ζάκυνθο.

το ντέρμπι της Championship, το ντέρμπι των λιμεναργατών στο Λονδίνο, Millwall West Ham 2-2. Ο Σωτήρης Μαυροπάνος ισοφάρισε για την West Ham στο 80 λεπτό. Ένα ντέρμπι που είναι το ντέρμπι του μίσους, όπως λέγεται. Σήμερα εκεί στο Λονδίνο είχε 400 αστυνομικούς ντρόουν άλογα και ειδικές δυνάμεις για αυτό το παιχνίδι που είπαμε ότι είναι το ντέρμπι των λιμεναργατών και παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είχε να γίνει και μετά πολλά χρόνια να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες, Millwall West Ham 2-2.

0: στον μικρό τελικό για το ευρωπαϊκό Super Cup. Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε 85-77 την Ντουμπάι, πήρε την τρίτη θέση. Στις 8 είπαμε ο Ολυμπιακός παίζει με την Ρεάλ. Ενώ στον μικρό τελικό για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προηγήθηκε και τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Εδώ είχαμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και την ομάδα της Μπουρκ, τη γαλλική. Η οποία γαλλική ομάδα, η Μπουρκ, έχει πάρει το Euro Cup. Κέρδισε η Παρτιζάν Βελιγραδίου 101-77 στον αγώνα για την τρίτη θέση τους Γάλλους στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα σύνδεση με τον Κώστα Σαρδέλη στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης Θεσσαλονίκη. 7:30 έχουμε το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Συνθέσεις, Κώστα, καλησπέρα. Κώστα. Λοιπόν, έλα Κώστα Σαρδέλη, ακούμε τώρα.
1: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, από το Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής, το ντέρμπι της, ένα από τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον γηπεδούχο Άρη να παρτάσετε με τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, τον Πατικά, τον Ρίτσαρς, τον Φαβιάνο, τον Σούταλο να είναι η αμυντική, η οποία θα παρατάξει για το σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και συνεχίσουμε με τους Ράσις, Καντεβρέρε, Γκαρέ, Πόγκλα, Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Δωρέ Μωρόν. Και τώρα για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή, Αθανασιάδης κάτω από τα κολπός, Κούρος, Πίνια, Ροσέ, η τριάδα των Στόπερ, Σόρια και Νανού, τα δύο ακραία μπακς, Κουκλής, Ραντόχαμ στην μεσαία γραμμή μαζί με τον Λόπες και τον Νισέ και τον Μαρκές, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Δημήτρη.
0: Ωραία, θα σε έχουμε στις 7:30 ώρα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι αρχίζει στις 7:30 στο ντέρμπι. Ο Άρης με τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Με τον Φώτιστο Ηρακλή, σωστά. Τώρα γυρνάμε λίγες ώρες πίσω. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Αμπουντάμπι, ο Ολυμπιακός πέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε με 92-90. Επέστρεψε από ένα μείον 11 που είχε και πάει τώρα για το να διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της νέας αγωνιστικής σεζόν, αντιμετωπίζοντας στις 8 το βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φουρνιέ είχε 16 πόντους, ήταν από τους κορυφαίους. Ο Ζόζεφ 10 πόντους, ο Μοντέρο 13 για την Ρεάλ που απέκλεισε την Ντουμπάι με 98-95 στην παράταση, 88-88 η κανονική διάρκεια. Τζότζεφ, Κόρι Τζότζεφ, ο παίκτης του Ολυμπιακού που μίλησε μετά τη χθεσινή νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για το πώς παρατάχτηκε η ομάδα του και για την ποιότητα που είχε για να φτάσει στην επικράτηση. Είχαμε την ένταση να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή όπως η Φενέρμπαχτσε, που είναι μια ομάδα του Final Four. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας καμία ομάδα δεν είναι τελείως έτοιμη. Όμως ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά και στο τέλος του παιχνιδιού και σε όλη τη διάρκεια. Η Φενέρ είχε το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να συνεχίσει να παίρνει σουτ με αυτοπεποίθηση και εγώ και οι συμπαίκτες μου φτάσαμε στη νίκη γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Έχουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προσωπικά δούλεψα πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι και κατάφερα να έρθω στη φυσική κατάσταση που πρέπει να είμαι και νιώθω πολύ έτοιμος για να ξεκινήσουμε αυτή τη σεζόν και να μπούμε δυναμικά σε αυτήν. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα. Είπαμε είναι το πρώτο τζάμπολ του τελικού του ευρωπαϊκού του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Center και μας περιμένει ο Απόστολος Μαυράκης για το τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι το 8ο τουρνουά. Ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που χθες εντυπωσίασε και απέκλεισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Καλησπέρα Απόστολε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Telecom Center Athens.
0: Πώς είδες τον Παναθηναϊκό? Καταρχήν ήταν η πρώτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπροστά σε 14.000 θεατές, με πολλές ελλείψεις πρέπει να πούμε. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω εγώ, Κέντρικ Ναν, Νέτζελ Χέιτς Ντέιβις, Κώστας Λούκας, Ραγκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ και ο Μωραήτης ήταν εκτός.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεδομένων και τηρουμένων των αναλογιών το μπασκετικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, γιατί αυτό που είχε, όπως ανέφερες, πιο πολύ σημασία είναι η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στο ΆΚΑ. Ο ίδιος με το που μπήκε στο Glassfloor μαζί με όλη την ομάδα πήγαν, αφήσαν ένα λουλούδι στη θέση που καθόταν ο άμυνιστος Παύλος Γιαννακόπουλος, στη μνήμη του οποίου διεξάγεται και το τουρνουά. Δίπλα ήταν φυσικά και η σύζυγός του, η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, την οποία χαιρέτησαν όλοι, με τον Ζότς να την αγκαλιάζει θερμά και να έχει εκεί ένα πάρα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Τώρα στο αγωνιστικό σκέλος ήταν ένα μάτς με μια προφανώς πολύ πιο αδύναμη ομάδα. Η Μπουρκ το έριξε και σήμερα με την Παρτιζάν, που αντίστοιχα και η Παρτιζάν είναι η πιο αδύναμη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Για τους πράσινους ξεχώρισαν πάρα πολύ, αλλά ξεχώρισαν και πολλοί Έλληνες πολύ μικροί, όπως είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, που με 4 στα 5 τρίποντα ξεχώρισε. Ο Ιάσονας Βαρβαρίτης έβαλε και ένα τρίποντο και ξεσήκωσε όλο το γήπεδο. Αλλά φυσικά και οι σταθερές, όπως είναι ο Ματίας Λεστόρα αλλά και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχαν από 15 και 18 πόντους αντίστοιχα.
0: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες?
2: Ο ΠΑΟΚ ήταν για αναδιαστήματα καλός, αναδιαστήματα λίγο αποσυγκεντρωμένος μέσα στο παρκέ. Φαίνεται ότι ακόμα ψάχνεται η ομάδα του Τρινκέρι, γιατί είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Ουσιαστικά όλοι οι παίκτες είναι καινούργοι, δηλαδή περισσότεροι, και έχει υπάρξει και έχει δείξει τώρα μια κατεύθυνση, το ότι πάει για μεγάλα πράγματα. Ακούγεται ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να συμμετάσχει και στην EuroLeague. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε και εκεί, τον ΠΑΟΚ, με τις επενδύσεις που έχει κάνει και ο Τέλης Μιστακίδης. Με τον Τζέντι Όσμαν φυσικά, ο οποίος βραβεύτηκε για τον Παναθηναϊκό άκτορ και την προσφορά στην ομάδα και καταχειροκροτήθηκε σε πολλές στιγμές στο γήπεδο. Είχε 27 πόντους ο Τούρκος Άσος και 25 ο Μάρκους Φώστερ, που έβαλε και το buzzer beater στο τέλος. Εντάξει, και μόνο με την ανατροπή που έκανε έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα απασχολήσει φυσικά και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην GBL, δείχνοντας ότι πλέον οι δύο αιώνιοι δεν θα παίζουν μόνοι τους φέτος.
0: Βάζεις μια ανατελείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λευτέρης Μαντζούκας χθες μετά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουρκ, και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα όπως έχουμε βάλει ως αρχή από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε καλά, δόξα τω Θεώ βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα και θεωρώ ως ένα μεγάλο ποσοστό, δεδομένου και όλα τη εποχή που έχουμε, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το λίγο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα που και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να κάνει, όπως και ο Άρης, με επένδυση, και η ΑΕΚ έχουν αρχίσει να κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Με ενθαρρύνουν, όπως με ενθαρρύνουν γενικότερα κάθε τι θετικό που κάνω για την ομάδα μου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Είναι ένα τεράστιο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται εις μνήμη ενός ανθρώπου, ο οποίος, εντάξει, τα λόγια είναι περί τα, φαντάζομαι. Είμαστε χαρούμενοι που συνοδεύτηκε και με μια νίκη και ευχαριστήσαμε τον κόσμο στην πρώτη παράσταση της χρονιάς.
0: Απόστολε, η Μπουρκ, πρέπει να πούμε, η γαλλική ομάδα, είναι η κάτοχος του EuroCup. Ναι. Επειδή οι περισσότεροι δεν την ξέρουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν ισοποδοτικός χθες παρά τις ελλείψεις.
2: Ναι, ήταν. Εντάξει, η Μπουρκ κιόλας είναι και μια ομάδα που από τη στιγμή που κατέκτησε και το EuroCup έφυγαν αρκετοί παίκτες κλειδιά. Ούτως ή άλλως αποδυναμώθηκε. Οπότε δεν ήταν αντιπροσωπευτικό αυτό το ματς για το τι θα δούμε από άποψη ανταγωνισμού στα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν αντιπροσωπευτικό από την άποψη το πώς θέλει να φέρει το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, γιατί επί αταμάνω ο Παναθηναϊκός δεν ήταν το φόρτε του η άμυνα. Τώρα όμως είναι τελείως αμυντικοκεντρική η προσέγγιση, αν θέλετε, που έχει ο Ζότς, και πρώτα απ' όλα όλα ξεκινούν από εκεί και μεταφράζονται σε καλάθια μπροστά, με το εκ των πραγμάτων πάρα πολύ καλό επιθετικό επίπεδο που έχει η ομάδα. Οπότε δείχνει πάρα πολύ καλή συγκέντρωση, πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο αμυντικό σκέλος, και έπειτα έρχεται και το επιθετικό, που αν μη τι άλλο με αυτούς τους παίχτες που κοστίζουν όλοι μαζί μάνι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνεις ότι η δουλειά μετά γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν μπροστά εξουδετερώνεις τον αντίπαλό σου.
0: Μάλιστα, εντάξει, ακόμα είναι η αρχή φυσικά και τα συμπεράσματα είναι νωρίς να βγαίνουν για τις ομάδες. ειδικά όταν δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, Απόστολο Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Αργότερα, μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι μετά τις 8, θα σε έχουμε και πάλι στη γραμμή μας για να μας ενημερώνεις για τον τελικό του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στις 8 στο Telecom Center. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Εμείς τώρα να σας πω ότι 8.30 ώρα ο Προμηθέας παίζει ημιτελικό στο Champions League του μπάσκετ με την Βέτκα. Αυτή την ώρα ο άλλος ημιτελικός θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Νίκτσκι Βαρσοβίας με την Μπέογκαν, την Ισπανική, 89-69. Θυμίζω και πάλι για όσους συντονίστηκαν στην αρχή τώρα και δεν τα ακούσαν από την αρχή, ότι στην η Brighton κέρδισε 3-0 την πρωταθλήτρια Arsenal. Παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας διακρίθηκε. Και λέω για διακρίθηκε γιατί καταρχήν η Arsenal υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της. Για την Brighton είναι η τρίτη νίκη. Ο Κοστούλας πέτυχε το δεύτερο τέρμα της Brighton, ενώ στο πρώτο τέρμα, στο τέρμα που έβαλε ο Gross, έβγαλε την assist. Έτσι λοιπόν ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο σημερινό παιχνίδι της Brighton 3-0 απέναντι στην Arsenal. Για στον Βίλα εκτός έδρας στο Λονδίνο 3-2 την Tottenham. Everton Ipswich 1-0. Ακόμα Newcastle Hull 2-1. Έπιασε πέναλτι ο Κωνσταντής Τζολάκης για την Hull. 7.30 ώρα Nottingham Forest Coventry. Ωραία, 7.30 ώρα Nottingham Forest Coventry.

Στο βόλεϊ, αύριο η εθνική μας ομάδα παίζει στο νοκάουτ παιχνίδι με την Φιλανδία. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει γυρίσει, πήγε τώρα από τη Μόντενα στο Τωρίνο και αντιμετωπίζει αύριο στις 5 απόγευμα τους Φιλανδούς. 8:30 θα έχουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τελείωσε ένα παιχνίδι από τα σημερινά νοκάουτ, η Πολωνία 3-0 τη Λετωνία, ενώ είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Γερμανία-Βουλγαρία. Αύριο ώρα 5 παίζει η Ελλάδα με τη Φιλανδία, αύριο παίζει και η Ουκρανία με την Ρουμανία. Είναι τα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 16 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ των ανδρών.

0: Περιστέρι 0-0 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Σήμερα είχαμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Στους Αγίους Αναργύρους ο ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής, κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ. Πήρε το ντέρμπι. Η Γκατσάνιτσα στο 13ο λεπτό. Η Έμπειρη Strikers πέτυχε το γκολ της νίκης για τον ΠΑΟΚ. Αφιέρωσε τον γκολ στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Μαρία Πανταζόνη. Μια συγκλονιστική στιγμή εκεί που σήκωσε τη φανέλα της παίχτριας που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα. Πρέπει να σας πω ακόμα ότι είχαμε ένα θέμα εκεί, διότι τρόμαξαν όλοι όταν η αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Καπνίση, η αρχηγός της Ένωσης, συγγνώμη, η Μαρία Καπνίση, αισθάθηκε έντονη αδιαθεσία και με συμπτώματα θερμοπληξίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες γιατί το παιχνίδι ήταν 2-4.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων.

0: εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Αντένα 105,3.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στη Σαντορίνη, 27 στη Λίμνο και 28 στο Καστελόριζο.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: 5 λεπτά μετά τις 7.30 live εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ο Ατρόμητος με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο Κλάνς Βικελίδη, στο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε και το Νότιγχαμ Κόβεντρι, είναι στο 6ο λεπτό, στο 0-0. Έχει ξεκινήσει και στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο 6ο λεπτό είναι στο 0-0. Θυμίζω ο Καρέτσας είναι στο μπάγκο των αναπληρωματικών. Ακόμα Θέλτα Σαταντέρ τώρα ξεκίνησε 4ο λεπτό. 34ο λεπτό Ρώμα Ίντερ 1-0. Κώστα Σαρδέλη, Κλεάνθη Βικελίδη, Θεσσαλονίκη. Έναρξη του παιχνιδιού, ο Άρης με τον Ηρακλή. Έλα, Κώστα.
1: Μόλις πληρώσαμε το 3ο λεπτό του παιχνιδιού ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής. Έτσι, κάποιες πρώτες αναγνωριστικές παλιές και ένα σουτ νωρίτερα που είχαμε του Λόπεθ, το οποίο πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Βέλιο. Τώρα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής στο ύψο τη μεσαία γραμμή. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Σουρλής από τον Λορέν Μωρόν. Και τώρα εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ρωσέ στα αριστερά. Το θα αλλάξει πλευρά. Θα παίξει στα δεξιά για τον Βούρο. Βούρος κρατάει την μπάλα. Τώρα προσπαθεί να σχεδιαστεί με τον Λόπεζ. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρκες. Έχει σκοφτεί το σημαίακι του βοηθού για offside. Τώρα υπάρχει μια μικρή αψημαχία για μια προηγούμενη φάση ανάμεσα των Μωρών και των Σουρλή. Όλα καλά. Τώρα θα δω συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Άρη τώρα να έχουν ισχυθεί, να έχουν ανοιχθεί για να περιμένουν την παλιά του Φαβιάνο, ο οποίος εκτέλεσε. Θα ψάξει τον Καντεβέρ, αυτός θα πηδήξει μαζί με τον Ρωσέ. Θα κατεβάσει ο Καντεβέρ την μπάλα, θα την ανοίξει στα αριστερά για τον Χόγκλα. Αυτός θα κάνει το σουτ, καλό το σουτ. Άου, θα περάσει από τον Γιαννιώτα το σουτ στο 5ο λεπτό με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Αθανασιάδη. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Γιαννιώτα που πήρε την μπάλα από τα δεξιά, στήγγινε προς την μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί του, εκτέλεσε, αλλά για πολύ λίγο εκείνη δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον Άρη στο απόψινο τέρμπι. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από νίκη κόντρα στη Μαρκό με 1-0 μεσοβόμαδα για το κύπελο Ελλάδος, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-0 το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής από την άλλη για την προηγούμενη αγωνιστική είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Συνεπώς και για τις δύο ομάδες το σημερινό παιχνίδι είναι αρκετά σημαντικό εν ώψη της συνέχειας. Αν και νωρίς ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με 6 βαθμούς. Με 6 βαθμούς δεν σπορείται, και ο Άρης και ο Ηρακλής στην 8η θέση με 5 βαθμούς. Οπότε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία, όπως υπάρχει το σημερινό τρίποντο, να ξεπολύσει λίγο από αυτές τις θέσεις 7 με 9, όπου είναι εκεί στο όριο μεταξύ του γκρουπ που οδηγεί στο Conference League και το γκρουπ του υποβασμού. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα δρόμο, είναι μόλις η 5η αγωνιστική. Τώρα είχαμε μια διακοπή νωρίτερα για ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ηρακλής λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή του γηπέδου, και τώρα έχει πάει πάνω από την μπάλα ο Ραντόγια για να το εκτελέσει. Ο διαιτητής του κάνει μια παρατήρηση να την μετακινήσει λίγο πιο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάει αρκετά μέτρα πιο μπροστά ο παίκτης του Γερέου. Τώρα εκτελέστηκε στα αριστερά για τον Ρωσέ, αυτός με την μία για τον Νιζέ. Να πάω τώρα που ζητάνε οι φιλοξενούμενοι που έκανε ο Χόγκλα, δεν θα δοθεί, αλλά η κατοχή παραμένει για τον Ηρακλή με τον Ρωσέ. Θα χάνει την μπάλα, ο Ράσης θα κλέψει και θα παίξει για τον Χόγκλα. Αυτός θα πλώσει στα αριστερά για τον Ρίτσαρντ. Ρίτσαρντ κρατάει, θα παίξει ξανά για τον Χόγκλα και δίπλα για τον, για τον Σούταλο. Σούταλος ξανά για τον Ρίτσαρντ. Για τον Χόγκλα, με συγχωρείτε. Ξανά για τον Σούταλο. Σούταλο κρατάει την μπάλα, θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει τη ιδιαίτερη πίεση, θα παίξει δίπλα του για τον Φαμπιάνο και αυτός πιο πίσω για τον Βέλιο, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα χωρίς σκορ ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλη. Τώρα το γέμισμα του Βέλιου με στόχο τον Καντεβέρε, ο οποίος θα κατεβάσει ανενόπλητος. Καντεβέρε θα παίξει και τον Φαντιγκά. Φαντιγκά στον άξονα για τον Ράσης, αυτός θα κάνει μια κακή αλλαγή, θα μπει εκεί στην πορεία της μπάλας ο Λόπεζ και θα κλέψει για τον Ηράκλη, αλλά θα χάσουν εκ νέου οι παίκτες του Γυραιού από το Ραντόγια. Έκανε το λάθος και τώρα ο Άρης με τον Ρίθαρς να παίζει στα αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Παπαγασάρη, δεν θα διώξει καλά. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στη μεγάλη περιοχή. Ο Μωρόν το σουτ βγαίνει. Η μπάλα out. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, σημαντική ευκαιρία για τον Άρη στο 8ο λεπτό τη αναμέτρηση. Αυτή τη φορά με τον Λορέν Μωρόν, ο οποίο έγινε ο τελικό αποδέκτη τη μπάλα έπειτα από μια φάση διαρκεία μπροστά από τη μικρή περιοχή του Ηρακλή, έπειτα από το κακό διώξιμο του Αθανασιάδη, αλλά ο σέντερφορτ του Άρη δεν έκανε καλό τελείωμα. Βρέθηκε καθώς προεκπλήξεις δεν περίμενε να το έρθει μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και έτσι λοιπόν το τελείωμα του Ισπανού.
0: 31 το λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος και Φυσιά στο 0-0. 8 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Μόλις επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα κοιτάμε τι γίνεται και στα δύο γήπεδα, αλλά ένα πολύ σοβαρό θέμα του παγκόσμιου αθλητισμού που πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα εδώ στον Real FM. 0-0 και τα δύο παιχνίδια και Ατρόμητος και Φυσιάς στο 42. Και στο 11ο λεπτό Άρης Ηρακλής στο 0-0 εκείνο Κώστας Σαρδέλης. Όμως τώρα θα δούμε το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Και τι γίνεται με τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Και όχι μόνο, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Ο Σπύρος Καπράλος, που είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι ο Έλληνας αθάνατος, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελληνικής. Μίλησε στον Ελεύθερο Τύπο, στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου, στον συνάδελφο Παύλο Παδημητρίου, και είπε και για το θέμα με τους Ρώσους και, προσέξτε, έβγαλε και είδηση ποια αγωνίσματα θα αποκλειστούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλησπέριζουμε τον Παύλο Παδημητρίου.
10: Χαίρετε αγαπητές άνθρωποι, καλησπέρα σας και στους φίλους ακροατές, στους παλιούς φίλους αλλά καλούς φίλους.
0: Λοιπόν, ο Καπράλος έβγαλε ειδήσεις.
10: Ναι.
0: Έχω κόψει κάποια κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Πρώτα, το θέμα της Ρωσίας είναι ότι άρχισαν και λένε οι διεθνείς ομοσπονδίες ότι ναι, τους βάζουμε με κάποιους περιορισμούς, mm-hmm. εκτός από τη World Athletic, τον Go, ο οποίος είναι ο πιο σκληρός από όλους και λέει δεν τους θέλω. Και αυτό έχουν προσφύγει. Mm-hmm. Οι Ρώσοι έχουν προσφύγει και στο ανώτατο διεθνές αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, τι σου είπε, εσύ κατάλαβες ότι θα γίνει με αυτό. Όχι, δεν τα έχουν παίξει, γι' αυτό να κάνουμε μια προαγγελία.
10: Πάμε να ακούσουμε τη Ρωσία για να σου δώσω εγώ μετά το follow-up.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Καπράλος για το θέμα της Ρωσίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλο αρκετά το ηχητικό, mm-hmm. που μιλάει τι γίνεται με τη Ρωσία, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ασχολείται όλος ο παγκόσμιος τύπος.
11: Είναι το πιο δύσκολο θέμα σήμερα που αντιμετωπίζουμε στον παγκόσμιο αθλητισμό. Από τη μια μεριά έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι διαιρεμένη, μπορώ να πω. Υπάρχει ο Βοράς και οι χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ρωσία, οι οποίες είναι αντίθετες στη συμμετοχή οποιοδήποτε αθλητή από τη Ρωσία, εφόσον συνεχίζει το πόλεμος. Από την άλλη μεριά, ο υπόλοιπος κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία των 206 χωρών, σου λέει γιατί να μην λαμβάνουν μέρος οι Ρώσοι αθλητές, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 50-60 ενεργά μέτωπα πολέμου σε όλο τον κόσμο. Και δεν τιμωρείται αυτούς. Γιατί η ζωή στην Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι έχει ζωή στην Αφρική ή στην Ασία. Και εκεί πέρα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Κάνουμε μια προσπάθεια και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του χρόνου να μπορέσουμε να φέρουμε τους Ρώσους αθλητές.
12: Στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ναι. Επειδή ακριβώς είναι και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και θεωρούμε ότι όλοι οι αθλητές έχουν δικαίωμα στο να λαμβάνουν μέρος στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός δημιουργεί γέφυρες. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τύχοι και να διαχωρίζουμε τους καλούς με τους κακούς. Δεν θέλουμε από την άλλη μεριά όμως να χρησιμοποιείται ο αθλητισμός σαν προπαγάνδα. Επομένως κάνουμε μια προσπάθεια και αυτή θα είναι η πρότασή μου στο μέλλον τώρα και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών αλλά και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αφήσουμε τους Ρώσους αθλητές, τους οποίους δεν θέλουμε να τους τιμωρήσουμε επειδή έχουν διαβατήριο ρωσικό. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που τιμωρούνται. Επειδή γεννήθηκαν εκεί πέρα και έχουν διαβατήριο. Θέλουμε να τους αφήσουμε να λαμβάνουν μέρος σαν αθλητές της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όχι της Ρωσίας, χωρίς να τους δίνουμε τη χαρά, εφόσον κερδίσουν, να έχουν τη σημαία και τον ύμνο της χώρας τους, γιατί αυτά είναι εθνικά σύμβολα. Mm-hmm. Επομένως, τους θέλουμε να λαμβάνουν μέρος, να μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από την άλλη μεριά. Να κρατήσουμε μια ισορροπία ώστε να μην έχουμε με τους Ουκρανούς ή με τους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους.
12: Ναι, ναι. Που δεν θέλουν, που είναι αρνητικοί, που είπατε.
11: Που δεν θέλουν και είναι αρνητικοί. Είναι θέμα δύσκολο, είναι θέμα που εξελίσσεται συνέχεια. Πόσο μάλλον για τους αγώνες των νέων, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες νέων. Που εκεί πέρα μιλάμε για αθλητές από 14 έως 18 χρονών.
12: Πόσο κρίμα, να μην.
11: Αυτά τα παιδιά, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 10 χρονών. Ούτε έχουν ψηφίσει ποτέ τους, ούτε έχουν πάει στρατό, ούτε έχουν πολεμήσει. Και είναι κρίμα για αυτή τη γενιά αθλητών να χαθεί. Ναι. Την ίδια προσπάθεια κάνουν και εκεί, την ίδια προσπάθεια κάνει κάθε αθλητής στη χώρα του.
0: Έλα, Παύλο. Ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Καπράλου, που πρέπει να πούμε ότι είναι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ. Οπότε ο λόγος του μετράει και λίγο παραπάνω.
10: Μετράει, Δημήτρη, πολύ σωστά. Θα το συμπλήρωνε και εγώ, γιατί είναι ένας από τους 14 που θα ψηφίσουν. Γιατί στην ουσία την απόφαση θα τη λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν θα πάει ολομέλεια αυτό.
0: Ναι.
10: Θα πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και να συμπληρώσουμε την τρίτη του ιδιότητα,
0: ναι.
10: που είναι ότι είναι, και ακούσαμε την εισήγηση που θα κάνει στο απόσπασμα που έβαλες, ότι είναι ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.
0: Σωστό.
10: Και του χρόνου είναι στην Κωνσταντινούπολη οι Ευρωπαϊκοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Και μπαίνουμε, να συμπληρώσω εγώ από το 27, ναι. σε μια διαδικασία πρόκρισης ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελος του 2028.
10: Ασφαλώς,
0: σε πολλά αθλήματα.
10: Γι' αυτό και σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης μου είπε ότι τα μεγάλα ελληνικά ονόματα, Καραλής, Τεντόγλου κτλ. Και όχι μόνον, θα πάνε στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς της Κωνσταντινούπολης. Γιατί μπορεί εκεί οι αθλητές να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους και μετά να έχουν άνετο το καλεντάρι τους.
0: Βέβαια.
10: Μέσα στην στον υπόλοιπο ένα χρόνο που θα υπολείπεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσον αφορά τη Ρωσία, ήταν ξεκάθαρος για το θέμα του ότι δεν θα έχουν το σύμβολο, έτσι,
0: ναι.
10: και τον εθνικό ύμνο, Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα και γενικά, Δημήτρη, επειδή βλέπεις και όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, είναι φαρισαϊσμός. Αφού δηλαδή.
0: Στο Πόλο, πόλο του έβαλαν.
10: Παντού, ας πούμε, και μπράβο.
0: Στο Πόλο του έβαλαν με μια ομάδα λέει, επιλέκτων ναι. κλπ. Και είπαν σιγά σιγά να του βάζουν. Σε κάποια αθλήματα του βάζουν.
10: Ναι.
0: Υπάρχει όμως αυτό τώρα. Υπάρχει ο Κόου, η World Athletics, ο ναι. Στίβος που είναι κάθετος.
10: Ναι.
0: Στο τένις σιγά σιγά του βάζουν ως ουδέτερη χώρα.
10: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει αυτό το αλαλούμ.
10: Το θέμα είναι τι επιρροή θα ασκηθεί. Γιατί όπως λες και εσύ, ο Κόου είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ο Στίβος. Έτσι είναι. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν και όχι άδικα το βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Το παν είναι όμως ότι θα ψηφίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Θέλεις, βάλε μια νοτελεία, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι πολύ μικρό, 23 δεύτερα.
10: Ναι.
0: Ο Σεμπάστιαν Κο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Στίβου, μίλησε στο Euronews Greece και στον Γιάννη Γιαγκίνη, στον περιθώριο των αγώνων που γίνανε στη Βουδαπέστη και άκουσε τον είναι κάθετος.
10: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, με ωραίο τρόπο λέει όχι. Θα διεκδικήσουμε τη θέση μας και θα υπερασπιστούμε τη θέση μας. Ο αγώνας για την ακεραιότητα του ανταγωνισμού και την ακεραιότητα μεταξύ των αθλητών και την πρωτοκαθεδρία μιας διεθνούς ομοσπονδίας να αποφασίσει πώς η ίδια καθορίζει την επιλεξιμότητα δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Μιλάμε, ξέρεις, αυτή την ξύλινη γλώσσα του
10: ναι,
0: διεθνούς αθλητισμού. Αλλά
10: πες.
0: Είναι ξεκάθαρος.
10: Ναι, είναι ξεκάθαρος. Θα δούμε. Το παν είναι, Δημήτρη, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση ναι. να συμφωνήσουμε ή και να διαφωνήσουμε στο πόσο μπορούν οι παράγοντες του αθλητισμού, ακόμη και τόσο μεγάλου κύρους και βεληνικούς όπως ο Σεμπάστιαν Κόου, να αισθάνονται και πολιτικοί.
0: Ναι.
10: Και να αποφασίζουν πολιτικά.
0: Και να κάνουν το συνδυασμό.
10: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι άδικο για τους αθλητές.
0: Τώρα, εγώ να στο.
10: Μιλάω για τον αθλητή, δεν μιλάω
0: ναι,
10: για την
0: αλλά
10: χώρα.
0: Όταν υπήρχαν τα θέματα και υπάρχουν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πήγε κανονικά και έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Έτσι είναι.
0: Για τα λεφτά είναι πολλά.
10: Ναι.
0: Μήπως και εδώ κάποια στιγμή βάλουν νερό στο κρασί τους και αποφασίσουν κάτι ουσιαστικό.
10: Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ναι. αν ήσουν αυτή τη στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος, ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Αμερικανός,
0: ναι.
10: του Λος Άντζελες. Θα τους ήθελες τους Ρώσους ή όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να επικρατήσει μια λογική πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Τον κύριο Καπράλο
10: ναι.
0: Τον ρώτησες για αυτό
10: ναι.
0: Για το γεγονός ότι τι θα έκανε
10: ναι.
0: Και αυτός φυσικά είναι δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
10: Δεν έχω αντίρρηση,
0: να ακούσουμε σε αυτό το σημείο
10: ναι,
0: τι είπε ακριβώς
10: ναι.
0: Το τι θα έκανε αυτός ο Σπύρος Καπράλος για την ιστορία με τους Ρώσους.
11: Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και έχουν καθιερωθεί σαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, γιατί καταφέρουν και έχουν όλους τους αθλητές από όλες τις χώρες εκεί πέρα. Και αυτό είναι η γιορτή του αθλητισμού, η γιορτή της ανθρωπότητας, μπορώ να πω.
12: Έτσι είναι. Είναι γιατί ό,τι πιο οικουμενικό υπάρχει.
11: Είναι το μοναδικό πράγμα που.
12: Ναι.
11: Ακριβώς. Σε μια γιορτή. Γιατί είναι γιορτή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα ασφαλώς θα τους ήθελα και τους Ρώσους αθλητές και όλους τους αθλητές. Και θα είναι πολύ σημαντικό να δει κανένας έναν αγώνα πάλης που να αγωνίζεται ένας Ρώσος με έναν Ουκρανό και να δώσουν τα χέρια τους και να φιληθούν μετά τον αγώνα. Για μένα αυτό θα είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει.
12: Συγκινήστε τώρα που το λέτε.
11: Βεβαίως συγκινούμε και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Ο Σπύρος Καπράλος που υπήρξε ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες πολίστες βγάζει, Παύλο Παπαδημητρίου, επέτρεψε μου να σου πω, και ένα ρομαντισμό.
10: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά από την άλλη είναι και η λογική.
0: Ναι.
10: Δηλαδή δεν μπορείς να φορτώσεις σε έναν αθλητή ακριβώς επειδή γεννήθηκε στη Ρωσία. Του κόβεις τη σημαία. Του κόβεις τον εθνικό ύμνο. Μην του κόψεις και την παρουσία.
0: Ναι.
10: Υπ' αυτήν την έννοια το λέω.
0: Και φυσικά δεν ξέρουμε μέχρι το 2028 τι θα έχει γίνει.
10: Ασφαλώς.
0: Η απόφαση, ο Σπύρος Καπράλος μίλησε για να κλείσουμε το κομμάτι με τους Ρώσους, γιατί και το άλλο κομμάτι που σου μίλησε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε πότε θα βγει η απόφαση και επιστρέφουμε. Μένει στη γραμμή, παρακαλώ, Παύλο.
10: Ναι, ναι.
11: Συνήθως είναι η Εκτελεστική Επιτροπή που λαμβάνει αυτή την απόφαση.
12: Πόσοι είστε εκεί?
11: Είμαστε 14.
12: 14.
11: Ναι. Είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδροι και είμαστε και τα μέλη. Δύσκολες αποφάσεις. Χρειάζονται πολλή συζήτηση. Έρχονται και οι υπηρεσίες, κάνουν τις εισηγήσεις τους. Αλλά στο τέλος είναι δική μας απόφαση. Και εμάς μας ελέγχει η Γενική Συνέλευση που γίνεται μια φορά το χρόνο.
12: Okay.
11: Και η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει στον Άγιο Δομήνικο, τέλος Απριλίου, την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, την επόμενη χρονιά στον Άγιο Δομήνικο. θα βγει απόφαση.
10: Στο Άγιο Δομήνικο, η Γενική Συνέλευση που θα ελέγξει την απόφαση.
0: Την απόφαση, ναι.
10: Επιτροπής,
0: ναι. Πριν συνεχίσουμε, ημίχρονο Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0, 22ο λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Ωραία, οπότε.
10: Το Ρώμα Ίντερ πόσο είναι,
0: το Ρώμα Ίντερ.
10: Ναι. Για να γίνουμε και λίγο παιδί.
0: Ημίχρονο Ρώμα Ίντερ 2-0. Λοιπόν.
10: Η Ρώμα 2-0.
0: Ναι, ναι.
10: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα αυτό με τον Ρώσο, με τον Κονέ και τα δύο γκολ Ρώμα. Mm-hmm. Το θέμα αυτό με τους Ρώσους και τους Λευκορώσους απασχολεί, να ξέρεις, όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό και παίζεται σε όλα τα μεγάλα δίκτυα.
10: Έτσι, ναι.
0: Μην κοιτάς που εμείς εδώ δεν το βλέπουμε και μπράβο εσένα, εσύ που στο web του Ελεύθερου Τύπου το ανέδειξες.
10: Εντάξει, το ανέδειξα γιατί είχα το πρόσωπο απέναντι μου.
0: Ναι. Ένα άλλο τώρα που απασχολεί είναι στους Ολυμπιακούς του Brisbane, δηλαδή μετά το Los Angeles. Mm-hmm. Τι μαχαίρι θα παίξει, θα υπάρξει. Mm-hmm. Και λέω μαχαίρι, στα αθλήματα τι θα κόψουνε.
10: Mm-hmm.
0: Θα ακούσουμε αργότερα τον κύριο Καπράλο, για να αποδεσμεύσω σε να μην σε έχω και συνέχεια.
10: Υπάρχει μεγάλος εκεί προβληματισμός για διάφορους παράγοντες, Δημήτρη. Ναι. Οι κυριότεροι από τους οποίους είναι, καταρχάς η τηλεθέαση κάποιων αθλημάτων, ναι, πρώτο. Δεύτερο, είναι κάποια γκρίζα σημεία στον κανονισμό αυτών καθ' αυτών. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υποθεί για το αν ο βαδιστής τρέχει ή βαδίζει.
0: Ναι.
10: Και πόσο δυσδιάκριτο είναι το όριο πάνω σε αυτό. Επίσης, εκτός από την τηλεθέαση και τους κανονισμούς, είναι τι απήχηση έχουν κάποια σπορ ή κάποια αγωνίσματα αθλημάτων στα social media.
0: Ναι.
10: Και τέλος, το τι εισιτήρια κόβουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Σου είπε ότι η Άρση Βαρών θα μείνει.
10: Η Άρση Βαρών θα μείνει.
0: Ότι
10: το είπε,
0: θα κόψουν από κάποια αγωνίσματα σε κάποια αθλήματα, δηλαδή την ποδηλασία της πίστας, θα κόψουν κάποια. Mm-hmm. Θα κόψουν μπορεί και από το κολύμπι, mm-hmm, που το βλέπω δύσκολο γιατί είναι από τα πιο δημοφιλέστερα, mm-hmm, αθλήματα.
10: Εντάξει, το έχουν παρακάνει πάντως και στη Διεθνή Κολυμβητική Ομοσπονδία.
0: Ναι, αλλά επίσης η ΔΟΕ το έχει παρακάνει ότι έβαλε κάποια σπορ. Δηλαδή, ναι, αυτά τις, πώς το λέμε, με τα skateboard, κάποια αναρχίσεις.
10: Ναι, άκουσε με. Επειδή σου είπα για τα social.
0: Ναι.
10: Καλός ή κακός, τα social κυριαρχούν παγκοσμίως. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μας αρέσει εμάς, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι,
10: αυτά τα σπορ στα οποία σωστά αναφέρεσαι,
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
14: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
15: Ψαραδέλης.
14: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
15: Πεντάστερο.
16: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
17: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
18: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
19: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
20: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
21: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
22: Τώρα ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
23: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM, πάντα στην παρέα μας Cinder Vetter Live, καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Αναστασία Κυρκελετζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής, ο Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ημίχρονο στο Περιστέρι, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Έχει ξεκινήσει και τα δύο μπάσκετ και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός με την Real Madrid's, και ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος του τουρνουά, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα πάμε στα γήπεδα του μπάσκετ. Πρώτα ο Κώστας Αρδέλη θα μας πει τι έχουμε χάσει. Είμαστε 32ο λεπτό, Κώστα, στην Θεσσαλονίκη.
1: Το ερώτημα, Δημήτρη, δεν είναι τι έχουμε χάσει εμείς. Το ερώτημα είναι το τι έχει χάσει ο Άρης όλο αυτό το διάστημα από την τελευταία μας σύνδεση, όπου άμα βάλουμε τις ευκαιρίες των γηπεδούχων μία προς μία, πιστεύω πως το ερώτημα απομένει δεν θα μας φτάσει για να τις περιγράψουμε όλες. 12 τελικές για τον Άρη μέχρι στιγμής το παιχνίδι, καμία από αυτές το στόχο. Με τον Ηρακλή να έχει μόλις μία τελική επίσης εκτός εστίας. Τώρα να μια φάση τον Ηρακλή με ένα σούτ τον Λόπεζ, την μπάλα θα περάσει αρκετά έξω από την εστία του Βέλιο. Αυτό που ήθελα να συνεχίσω να λέω, Δημήτρη, είναι ότι ο Άρης είναι ξεκάθαρα αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στο σημερινό παιχνίδι. Είναι η ομάδα που κυκλοφορεί την περισσότερη ώρα την μπάλα, την έχει την περισσότερη ώρα στα πόδια της, παίρνοντας αυτό άλυση και από την κατοχή. Ωστόσο, όσες φορές έχει φτάσει μπροστά από την εστία και πολλές φορές έχει καταφέρει να το κάνει και με πολύ καλές προϋποθέσεις για γκολ, δεν έχει καταφέρει κανένας από τους Γκαρέ, Μωρόν, Ράσιτς, Γιαννιώτα και Καντεβέρε να κάνουν ένα αξιόλογο τελείωμα ώστε να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ στο σημερινό ντέρμπι. Και έτσι λοιπόν παραμένει χωρίς σκορ αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής. Τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη, πριν κλείσουμε την ενότητα για το Ολυμπιακό κίνημα με τον Σπύρο Καπράλο. Μιχάλης Φουστέρης, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι στο Αμπουντάμπι, είμαστε στα πρώτα λεπτά. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας. 4 λεπτά στην Etihad Arena, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ένα νευρικό παιχνίδι μέχρι τώρα, ένα νευρικό τελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 6-2 του Ολυμπιακού, το μοναδικό καλάθι. Αρχή την ελληνική ομάδα το έχει γίνει 6-4 το σκορ. Ο Βεζένκοφ είναι αυτός που έχει σκοράρει για τους Ερυθρόλευκους. Να σας πω τις πεντάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με την πεντάδα του ημιτελικού με τη Φενέρ, με τους Κόντι, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ. Ενώ για την Ρεάλ ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει ξεκινήσει με τους Καμπάσο, Μαλετών, Ντεκ, Γιάντουνεν, τον Άντωνι Ταβάρες. 4 λεπτά έχουμε παίξει στην πρώτη περίοδο. 6-4 προηγείται η Real Madrid's. Μέχρι τώρα οι άμυνες είναι αυτές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα αρκετά λάθη. Ο Ward τώρα θα χάσει μία επίθεση. Πριν είχε στοχίσει, είχε κερδίσει και φάουλ. Όμως δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι. Τώρα νέο λάθος από τη Real Madrid's και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία για νέα επίθεση.
0: Ο Ολυμπιακός Real τελικός στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Έχει ξεκινήσει, πάμε και ο τελικός στο Παύλος Γιαννακόπουλος. 8-6 προηγείται το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 6ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πάμε για να κλείσουμε τα όσα είπε ο Σπύρος Καπράλος, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στον Παύλο Παδημητρίου στο Web TV του Ελεύθερου Τύπου. Μίλησε για το ποια αγωνίσματα μπορεί να κοπούν από τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς αγώνες στο Brisbane της Αυστραλίας. Για να τον ακούσουμε.
3: Θα αποφασιστεί για το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Brisbane ποια αθλήματα και ποια αγωνίσματα μέσα από τα αθλήματα θα αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα. Ή ποια θα μπουν, αλλά πιο πολλά θα φύγουν. Γιατί έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε διοργανωτή να οργανώσει με όλα αυτά τα αθλήματα που είναι.
4: Η Άρση Βαρών μένει.
3: Νομίζω η Άρση Βαρών θα μείνει. Νομίζω. Αλλά υπάρχουν άλλα αθλήματα τα οποία πραγματικά κινδυνεύουν. Ή αγωνίσματα. Αγωνίσματα μέσα σε αθλήματα. Okay. Δηλαδή η ποδηλασία, ας πούμε, έχει σήμερα 5 αγωνίσματα.
4: Οπότε θα αφαιρεθούν από εκεί, ας
3: πούμε. Μπορεί να αφαιρεθούν από εκεί. Ή ο υγρός στίβος. Ή ακόμα και στο στίβο υπάρχουν για ορισμένα.
4: Για πείτε μου.
3: Ερωτηματικά. Δεν μπορώ σε αυτά να πω παραπάνω.
4: Ένα, πρόεδρε, ένα.
3: Υπάρχει συζήτηση για το Βάδιν.
4: Μάλιστα.
3: εάν πρέπει να συνεχίσει ή όχι να είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει συζήτηση γιατί υπάρχουν διχογνωμίες, εάν πραγματικά τρέχουν ή περπατάνε.
4: Πολύ γκρίζο, είναι γκρίζο αυτό.
3: Είναι γκρίζο. Ναι. Και αυτά τα γκρίζα που θεωρεί πιθανόν η παγκόσμια αθλητική κοινότητα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ή ότι δεν βοηθούν πάρα πολύ στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή είναι ακριβά για την τηλεοπτική κάλυψη ή δεν προσφέρουν, δεν υπάρχει κοινό που τα παρακολουθεί.
4: Να τα ακολουθεί, ναι, ναι.
3: Ή να τα παρακολουθεί τόσο πολύ. Ίσως αυτά τα αθλήματα να βρεθούν σε δύσκολη θέση και να αναγκαστούν να φύγουν από το πρόγραμμα.
0: Τώρα, πώς γίνεται η επιλογή να κοπεί ένα άθλημα ή πώς γίνεται η επιλογή να υπάρχει ένα άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ακούσουμε τι είπε ο Σπύρος Καπράλος.
4: Για το πόσο δημοφιλές είναι ένα άθλημα, λαμβάνονται υπόψη ποια κριτήρια, ας πούμε η τηλεθέαση ή η συμμετοχή του κόσμου στα social. Ποιο είναι?
3: Είναι μια σειρά από πράγματα. Η τηλεθέαση είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, είναι σημαντικό πόσες χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις 206 χώρες, έχουν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Πόσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος από πόσες διαφορετικές χώρες. Πόσα εισιτήρια κόβονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά
4: είναι πολύ παραγωγικό,
3: μαζί. Ναι. Και επομένως είναι και πολύ δύσκολες και οι αποφάσεις.
0: Λοιπόν, αυτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά για το θέμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τον Σπύρο Καπράλο, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε δράση επιστρέφουμε. Μειώνει η Ρώμα Ίντερ. Ρώμα Ίντερ 48 λεπτό 2-1. Όπου έχει γκολ θα σας ενημερώνουμε, γιατί η δράση είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή την ώρα. 51ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά, πάντα 0-0. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστας Αρδέλη, τι γίνεται?
1: 38 λεπτό και έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Άρης από τα αριστερά με τον Καρένα. Εκτελεί, μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα πηδήξει γιατί ο παλιός Φαμπιάνο, αλλά εκείνη θα καταλήξει απευθεία στα χέρια του Αθανασιάδη. Ακόμα μια τελική για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που ψάχνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον γκολ, αλλά δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμή. Ήταν μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα Λόπες, αλλά το σταμάτησε πολύ καλά ο Φατικά. Και θα πάρει την μπάλα και θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Έχει κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας από τα δεξιά. Τώρα επίθεση του Άρη. Γιαννιώτας θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου είναι μόνο ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει χωρίς καμία ανησυχία ο τροματοφύλακας του Ηρακλή που έχει αγωνιστεί και με την φανέλα του Άρη. Αγωνίστηκε συγκεκριμένα την προηγούμενη σεζόν ο Αθανασιάδης. Με τα κυκρινόμαυρα.
0: Στο 0-0 το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μιχάλη Φουστέρη στον τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Σ' ακούμε.
5: Έχει ζητήσει time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 11-7 προηγείται η Ρεάλ. Ο Μαρτίνεθ έχει αλλάξει όλη του την πεντάδα. Έχει περάσει τους Φελίς, Αμπάλδε Τζόουνς, τον Καπαρό και τον Πραντίγια για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή στη θέση του Γουόρτ που συμπλήρωσε δύο φάουλ. Ο αρχηγός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε κάποια λάθη στο αμυντικό κομμάτι, σε αυτό το πρώτο της πρώτης περίοδου και γι' αυτό ο προπονητής του κάλεσε ευθυσμένα time out, προσπαθώντας να ηρεμήσει τους παίκτες του και να τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα με τον Φελίς είναι Ρεάλ στην επίθεση. Ένα σούτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Ντόρση θα πάρει το αμυντικό rebound και τώρα Κόντι Μακιντάιρ. Όπου γύρω είναι αποτελεί μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Για τον Βεζέγκοφ, ο Βεζέγκοφ μέχρι τώρα με 5 πόντους ο πρώτος σκόρερ του για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ από το ύψος των βολών θα ευστοχίσει μια θέση που ο Ελληνοαμερικανός δεν χάνει συνήθως σούτ. 9-11 μειώνει ο Ολυμπιακός. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο οποίος είχε πάρει σωστά θέση μπροστά από τον Καμπάρο, ο οποίος προσπάθησε να τον περάσει, είχε συστεί σωστό το φάουλ που έδειξαν οι διαιτητές και ο Ολυμπιακός τώρα θα έχει την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε με σούτ τριών πόντων να περάσει μπροστά στο σκορ. 19 προηγείται η Ρεάλ, 3-38 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κόντι Μακιντάιρ έχει την μπάλα και προσπαθεί να οργανώσει επίθεση για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ έξω από τη γραμμή του τριπόντου θα διεισδύσει πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Παίρνει ο Φελίς το αμυντικό rebound για τη Ρεάλ. Μία παλιά κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καλή άμυνα εδώ και τώρα. Ο Παπα-Νικολάου δεν θα στοχίσει. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 11-11, 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εκμεταλλεύονται άψογα τα λάθη τη Ρεάλ. Ενώ τώρα όμως έμεινε αφύλακτος ο Αμπάλδε 14-11. των πόντων δεν πρέπει οι Ισπανοί να μένουν ελεύθεροι.
0: Και από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Απόστολε Μαυράκη, ακούμε.
6: Ναι, καλησπέρα σας και πάλι από το Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, δέχτηκε γρήγορα 2 τρίποντα και ο Τζέλικο Μπράντοβιτς κάλεσε στα ούτε πρώτα 2 λεπτά time out. Τα είπε έντονο ύφος φυσικά στους παίκτες του. Έχει μπει με μια πιο βελτιωμένη εικόνα προφανώς ο Παναθηναϊκός. Εκεί σκοράρει ήδη 4 τρίποντα σε 7 προσπάθειες. Ωστόσο, ακόμα είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ με το 15-19, ο οποίος βγάζει ένα πάρα πολύ καλό και πληθωρικό πρόσωπο. Βρίσκει σκορ από πολλούς παίκτες. Με τον Τζέντι Όσμαν να έχει σκοράρει μόνο 2, με τον Νίκ Καλάθη 4, οι οποίοι μάλιστα αποθεώθηκαν και κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων. Ο Τζέλικο Πράντοβιτς συνεχίζει να δίνει σε έντονο ύφος οδηγίες στους παίκτες του. Έχει δοκιμάσει αρκετούς μέχρι στιγμής. Έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην βασική πεντάδα που ξεκίνησε με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και την Μητόγλου. Αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο Μπράνκο Μπάντι, ο Λεσόρ, ο Χουάν Τζερνάν Γκόμες, ο Μπόγκα και ο Φρανσίσκο. Δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο επιθετικά ο Παναθηναϊκός, αλλά αμυντικά τουλάχιστον ακόμα στο ζωγραφιστό δεν το έχει βρει και έχει δεχθεί αρκετά καλάθια, ειδικά από διεισδύσεις των γκάρντ του ΠΑΟΚ.
0: Μένει στη γραμμή σου, Απόστολε Μαυράκη, μένει στη γραμμή σου για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θα συνδεθούμε, θα έρθουμε και σε πάλι σε λίγο σε σένα. Nottingham Forest Coventry, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό στο 0-0. Ημίχρονο Στουτγκάρδη, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. 56 λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Αρδέλης, εξέλιξη, θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το ημίχρονο. Άρης Ηρακλής.
7: 43ο λεπτό, πάντα φορείς πόροι αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος η Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην δικιά του περιοχή, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι, με τον Αθανασιάδη, με συγχωρείτε, να έχει πάει για την εκτέλεση. Τώρα θα δω τη συνέχεια στο παιχνίδι, θα ψάξει να βρει τον Μάρκες, αλλά εκεί ο Φαβιάνο θα τον νικήσει κατά κράτους. Στην παλιά για τον Ράσιτς, ο οποίος θα χάσει. Και τώρα Ερακλής με τον Μάρκες θα παίξει για τον Λόπεζ, ο οποίος θα γλιστρήσει και θα χάσει την μπάλα από τον Ρίσταρτς. Και τώρα Γκαρέ θα παίξει κάθετα για τον Μωρόν προς τα αριστερά. Ο Ρόντα προσπαθεί να τον φύγει τον Βούρο με φάουλ που θα του κάνει ο Πραξιτέλης Βούρος και θα την κρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα στο 44ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεζ είναι αυτός ο οποίος έχει δει ήδη την κίτρινη κάρτα να ξεκινήσει την αναμέτρηση. Και για την πλευρά του Άρη, ο Φόγκλα είναι αυτός ο οποίος επίσης έχει κιτρινιστεί. Τώρα το παιχνίδι έχουμε και πάλι μάτς με τον Ρίτσαρτ.
0: 0-0 πάντα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μιχάλη Φουστέρη, τι γίνεται?
5: Έχουμε συμπέσει ξανά με time out που έχει καλέσει ο Γιώργος.
0: Επίτηδε σε βγάζω τώρα εκεί. Δεν ξέρει.
5: Του παίκτε. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά τη πρώτη περίοδο έχει επιδείξει μια αδικαιολόγητη χαλαρότητα. Οι παίκτε τη Ρεάλ είναι μόνοι του. Σουτάρουν ανενόχλητοι έξω από τη γραμμή των 6,75 και με Καμπάσο και Γιούλ έχουν ήδη δημιουργήσει μια διαφορά 8 πόντων. 20-12 είναι το σκορ, 1-55 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου και είναι προφανές ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να τα ψάλει στους παίκτες του και να τους πει ότι θα πρέπει να αλλάξουν αμυντική συμπεριφορά προκειμένου να ξαναφέρουν πάλι το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ταβάρες 22-12, αυτοκρατορικό lay-up από τον ψηλό της Ρεάλ που νομίζω ότι σε αυτά τα ύψη δεν έχει αντίπαλο. 22-12, 1-30 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός, παρότι είναι πολύ νωρίς φυσικά στο παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει άρδινα.
0: Αποτέλεσμα, σε παρακαλώ, πες μας από το τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
5: 22-12 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού, 1-20 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, Άρης Ηρακλής 0-0 στο Telecom Center. Απόστολε Μαυράκη, τελείωσε η πρώτη περίοδος.
6: Ναι, έχει τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εδώ με το 19-21 βρίσκεται μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάτησε πολύ καλά στο Γκλάσνορ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το εκμεταλλεύτηκε για να στήσει ένα μίνι προβάδισμα, το οποίο ο Παναθηναϊκός το απειλεί. Έχει τον Φρανσίσκο ως κορυφαίο με 8 πόντους, έχει σκοράρει 2 τρίποντα
7: ο νεοαποκτητής Γάλλος Γκάρ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, από την άλλη, όπως είπα και προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στους αυτοματισμούς κυρίως που βρίσκει στην επίθεση. Καταφέρνει να βρίσκει αρκετά ελεύθερα σουτ και αρκετές ελεύθερες φάσεις, με τους πράσινους να έχουν θέμα στο να αμήνονται κυρίως μέσα στο ζωγραφιστό. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με τον Ζέλικο
0: Μπρόντο. Σε λίγο θα έρθουμε και πάλι στο Telecom Center. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης για φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
7: Ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα πάντα έχουν μείνει στο 0 ανάμεσα σε Άρη και Ηράκλη. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι και το 45ο λεπτό για την ακρίβεια, με πληθώρα ευκαιριών 16 συνολικά οι τελικές των παικτών του Άρη. Μόλις μία από αυτές στον στόχο, κανένα γκολ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είναι ότι έκανε κάτι άσχημα στον τρόπο παιχνιδιού. Το μόνο πράγμα είναι ότι δεν βρήκε καλά τελειώματα στις στιγμές που χρειαζόταν. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής φάνηκε ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Είναι ένα πολύ άγνωστο σχήμα αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος με το οποίο αγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον κύριο Ματσάρη. Δηλαδή, είδαμε αυτό που είδαμε τουλάχιστον εγώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ότι οι γραμμές ήταν μεταξύ τους ασύνδετες. Δεν υπήρχε πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των χαφ και των επιθετικών. Οι κινήσεις των επιθετικών δεν ήταν συντονισμένες με αυτές των χαφ και των αμυντικών, που προσπαθούσαν να βρουν μακρινές παλιές. Ένα από τους επιθετικούς, τον Λόπες και τον Μάρκες, οι οποίοι πήραν και πολύ λίγο την μπάλα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αυτά.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. 0-0 το ημίχρονο, ο Άρης με τον Ηρακλή. Ημίχρονο στην Premier League, Nottingham Forest, Coventry στο 0-0. Επιστρέφουμε στο... πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστέρη, Ατρόμητος Κηφισιά, 61ο λεπτό και εδώ έχουμε 0-0. Πριν από ένα λεπτό ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ραμίρες, ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, Μιχάλη Φουστέρη, στον τελικό του Ολυμπιακού, τι έχουμε?
2: Τελευταίες στιγμές στην πρώτη περίοδο προηγείται 22-15 η Ρεάλ και έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ένα μαρκάριστο σουτ που δεν θα το χάσει ο Κέκε. 24-15 είναι στο σύν 9 οι Μαδριλένοι. Οι Μαδριλένοι οι οποίοι έχουν προηγηθεί στο παιχνίδι σταθερά και δεν έχουν χάσει αυτό το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Ο Ντόρσεϊ τώρα έχει την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6.75, μαρκάρεται από το Καμπάσο. Ο Ντόρσεϊ για τον Χόλ, η μπάλα για τον Βεζένκοφ, σούτ για 3. Μακρινό σούτ, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο, και τώρα ο Σέρχιο Γιούλ. Ο αρχηγός της Ρεάλ θα δώσει για τον Καμπάσο, σούτ για 3. Αστοχή ο Αργεντινός και τελειώνει η πρώτη περίοδος. 24-15 στο σύν 9 η Μαδριλένη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει την αμυνά του για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
0: Εντυπώσεις παρακαλώ από αυτό το πρώτο, την πρώτη περίοδο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει μουδιασμένα. Η Ρεάλ έχει καταφέρει, έχει βρει ελεύθερα σουτ, και πότε με τον Καμπάσο και πότε με τον Γιούλ έχει καταφέρει και έχει ευστοχήσει σε τρίποντα, τα οποία ουσιαστικά της έχουν δώσει τη διαφορά. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Γενικότερα όμως οι Ερυθρόλευκοι κινούνται σε ρηχά νερά και θα πρέπει, όπως είπαμε, κυρίως να βελτιώσουν την άμυνά τους. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τους τονίσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πάρει εσπευμένος 2 time out στην πρώτη περίοδο, προκειμένου να συνεφέρει αμυντικά την ομάδα του, προκειμένου εκείνη να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

0: υπάρχει time out από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Πήγε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει το επιμέρους 6-3 ως τώρα, με τον Ισακ Μπόγκα να μαζεύει τον επιθετικό ρεπάνω μετά το άλλο και να κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του ως τώρα μέσα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη παρουσιάζει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει κιόλας τι θα ακολουθήσει και φέτος στη στοίχημα GBL με τις μάχες κιόλας πέραν του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού αλλά και με τις θεσσαλονικές ομάδες.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Ανέβασμα του Πολυκράτη από αριστερά. Ο Πόμπο έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα το 1-0 για την Κηφισιά. Είμαστε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Ημίχρονος στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0. Γρήγορα να σας πω τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια στην Premier League. Είπαμε ημίχρονο Nottingham Forest Coventry 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία Παρίσι Στρασβούργο 2-1. Στην Γερμανία ημίχρονο Στουτγκάρδη Μπόρσια Ντόρτμουντ στο 0-0. Στην Ισπανία ημίχρονο Θέλτα Σαντάντερ 2-0. Στην Ιταλία 63ο λεπτό Ρώμα Ίντερ πάντα 2-1 είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Στην παρέα μας Ίντερ Βέτεν Live Καζίνο καθημερινή διασκέδαση και συνεχίζουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Μιχάλης Φουστέρης. Μιχάλης, ακούμε.
2: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με μια τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για διαμαρτυρία. Τη βολή εκτέλεσε ο Καμπάσο και ευστόχησε. Ήδη διαφορά έχει ανέβει σε διψήφια διαφορά 25-15, 9-39 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έχει μπει ο Φουρνιέ στο παιχνίδι, ο Φουρνιέ ο οποίος παίρνει τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι. Ο Γάλλος δεν χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στον ημιτελικό με τη Φενέρ και να πούμε με την ευκαιρία ότι η Φενέρ Μπαχτσέ κατέκτησε την τρίτη θέση σε αυτό το Super Cup της Ευρωλίγκας, νίκησε πριν από λίγη ώρα 85-77 την Dubai BC, τη νέα ομάδα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για

0: σου και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Αύριο στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Αύριο στη Real News.

0: μετά μετά τις 8.30 πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Πάντα μαζί μας Intervetten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός χάνει 31-24 από την Real Madrid στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Τελικός Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 30, όχι, προηγείται ο ΠΑΟΚ τώρα 31-30. Στο ποδόσφαιρο, 73ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Στο ημίχρονο, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Ξεκινάμε με Telecom Center. Ο Απόστολος Μαυράκης είναι εκεί. Απόστολε, τι γίνεται, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι?
1: Τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι μπροστά με το 30-34. Μια πάρα πολύ πιστική εικόνα από την ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, που έχει βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αμυντικά δεν του δίνει καθόλου φόρο. Έχει προσπαθήσει η ομάδα του Ζότ να απειλήσει από το λόγο, πώς δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί περιφερειακά κάπως να κάνει τη δουλειά. Με τρίποντα χτυπάει κατά βάση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενδεικτικό και τις πολύ καλές προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι και τα 5 επιθετικά rebound που έχει μαζέψει, που έχει καταφέρει να τα μετατρέψει και σε πόντους η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη, με τον Μάρκους Φώστερ, έναν εκ των τριών πρώην παικτών του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στο δικέφαλο, να έχει 3 τρίποντα, έχει 9 πόντους και το τελευταίο τρίποντο έφερε και το δεύτερο time out του Μπράντοβιτς μετά από αυτό που πήρε τα πρώτα 2 λεπτά του μάτς.
0: Ωραία, πάμε. Σε λίγο θα ξανάρθουμε στο Telecom Center. Τώρα, Μιχάλης Φουστέρης, τι γίνεται στον τελικό του Ολυμπιακού, Μιχάλη?
2: 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Real διατηρεί τη διαφορά των 9 πόντων, 33-24, και οι δύο προπονητές, και ο Μπαρτζόγας και ο Μαρτίνεθ, προχωρούν συνεχώς σε αλλαγές, φρεσκάροντας τα σχήματά τους. Η Real μέχρι τώρα είναι πιο σταθερή, ο Ολυμπιακός κάνει λάθη, δεν είναι και εύστοχος. Κάποια σου τριών ποντών που επιχείρησαν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο δεν έχουν βρει στόχο. Τώρα ο Γάλλος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει το χολ κάτω από το χαλάθι. NDI για τρεις, αστοχή εκεί ο NDI, αλλά τελικά έχει λήξει ο χρόνος. Οι διαιτητές κάνουν νόημα ότι ο χρόνος έχει λήξει της επίθεσης του Ολυμπιακού. Και η Ρεάλ με το Μαλεντόν είναι έτοιμη για μια νέα επίθεση. 5-26 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 33-24.
0: Μένει στη γραμμή σου. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και με τα δύο μπάσκετ. Όμως τώρα μεταφερόμαστε στο Τωρίνο. Εκεί μας περιμένει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ στους 16 της Ευρώπης παίζει αύριο με την Φιλανδία, με στόχο να είναι στα προημιτελικά. Coach, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η παίκτρια της Εθνικής των Γυναικών, όταν είχαν κερδίσει το η Γαλλία και είχαν πάει στις 16, μας είπε ότι ακολουθήσαμε το πλάνο, μπήκαμε μέσα και κάναμε το κομμάτι μας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Εθνική Βόλη των Ανδρών?
3: Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι κρίνουν ένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο το κομμάτι μας, έχει να κάνει και με τον αντίπαλο προφανώς. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλό momentum. Η ομάδα έχει βρει ρυθμό μέσα από τις καλές εμφανίσεις και αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση εν ώψη της δύσκολης αποστολής που έχουμε αύριο απέναντι στη Φιλανδία.
0: Στην φάση των ομίλων κάναμε τρεις νίκες με Σλοβακία, Σλοβανία, Σουηδία, δύο ήττες με Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ιταλία, που ήμασταν καλοί σε γενικές γραμμές, και από την Τσεχία. Ικανοποίηση υπάρχει για αυτή την παρουσία στην πρώτη φάση, το πρώτο σκέλος?
3: Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την πρώτη φάση στους πρώτους 5 αγώνες, και παρόλο που τα πρώτα 2 παιχνίδια δεν ήρθαν έτσι όπως τα θέλαμε όσον αφορά το θετικό αποτέλεσμα, κρατήσαμε τις θετικές στιγμές απέναντι σε μια Τσεχία που, όπως έχουμε πει πέρσι, ήταν διεκδικήτρια στο παγκόσμιο όσον αφορά τα μετάλλια. Η Ιταλία είναι γνωστή υπερδύναμη όχι μόνο πέρσι, γενικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που γενικά μας άφησε μια επικρία είναι ότι παρόλο που ήμασταν καλοί, δεν πήραμε τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό το εξαργυρώσαμε, τις δύο καλές εμφανίσεις που κάναμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, εξαργυρώσαμε στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Σλοβενία, μια εξίσου υπερδύναμη στον χώρο του βόλεϊ. Και αυτό ήταν κάτι που, πέρα από τους βαθμούς που τόσο πολύ τους είχαμε ανάγκη, μας τόνωσε την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπούμε στα εναπομείνοντα δύο παιχνίδια και να τα κερδίσουμε με καθαρές νίκες και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Τι παραπάνω υπήρχε στην ομάδα όταν παίζει Βράδυ Τρίτης κερδίζει τους Σλοβαίνους μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τέταρτη νομίζω είναι στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και πάει την άλλη μέρα το απόγευμα στις 5 Ελλάδος, δηλαδή 4 Ιταλίας, να παίξει ένα καθοριστικό παιχνίδι με τη Σουηδία. Εντάξει, αυτό πρόβλημα πάντα είναι σε τέτοιες διοργανώσεις που είναι καπάκι τα παιχνίδια. Εκεί τι παραπάνω είχαμε και μπορούσαν τα παιδιά και βγάλανε τη θετική εικόνα.
3: Κοιτάξτε, ήμασταν προετοιμασμένοι για το πρόγραμμα. Αυτό ήταν εξ αρχής, το γνωρίζαμε. Προετοιμαστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα και νομίζω ότι τα παιδιά τα απεξέλθαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις, λίγο πολύ τα παιχνίδια είναι απανωτά. Απλά υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι παίζαμε πολύ αργά το μάτς με τους Σλοβαίνους και μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες κληθήκαμε όχι μόνο να παίξουμε το παιχνίδι, αλλά και να προπονηθούμε ενδιάμεσα. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και αφήσαμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι με τους Σλοβαίνους πίσω. Προετοιμαστήκαμε πνευματικά, γιατί ξέρετε, γενικά στον αθλητισμό και ειδικά στο βόλεϊ, η πνευματική προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Οπότε, οτιδήποτε και να συμβαίνει, είτε θετικό, αλλά κυρίως αρνητικό, πρέπει να το αφήνεις πίσω σου. Και πραγματικά, είμαι πολύ περήφανος. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας που μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες κατορθώσανε και συγκεντρωθήκαμε, αποκτήσαμε τη διάβγεια που έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι όπως με τους Σουηδούς.
0: Και πολύ σημαντικό να μην μένεις στο πανηγύρι της νίκης, γιατί όταν έχεις μπροστά σου άλλο παιχνίδι, είναι μεγάλη ιστορία αμέσως να γυρίζεις σελίδα.
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κλειδί στο σύγχρονο αθλητισμό. Και θα μιλήσω για το άθλημα το δικό μου, που όπως είπα και πριν, είναι παιχνίδι λαθών και δεν πρέπει να μένουμε στο τι έγινε χθες, τον προηγούμενο πόντο, γιατί οτιδήποτε σκέψη κάνει σκεφτόμενο στο παρελθόν ή την προηγούμενη φάση, αυτομάτως θα χάσεις τον επόμενο ή και σερί πόντων αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να καθαρίσεις το μυαλό σου.
0: Σωστό. Τώρα Φιλανδία μπροστά μας, αύριο 5 η ώρα, ΕΡΤ2 είναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος βλέπει τα παιχνίδια αυτά και των γυναικών που φτάσανε στην οκτάδα και τα δικά σας. Πώς θα προσεγγίζουμε τους Φιλανδούς?
3: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αισιοδοξία. Θα κατέβουμε να αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία έχοντας την ίδια ψυχολογία με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Και ξέρετε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, όλες οι ομάδες είναι δύσκολες. Έτσι και η Φιλανδία, μια ομάδα η οποία είναι ομάδα επίπεδου, τον τελευταίο χρόνο δείχνει να έχει ανωδική πορεία. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι τόσο σωματικά, κυρίως πνευματικά, για να μπούμε και να αντιμετωπίσουμε μια Φιλανδία παίζοντας ένα παιχνίδι όριμο, έξυπνο και επιθετικό τις στιγμές που πρέπει.
0: Πού θέλουμε να φτάσουμε?
3: Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Ονειρευόμαστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε υγιείς. Μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές αρχίσαμε την προετοιμασία μας 8 Μαΐου. Είμαστε η μοναδική εθνική ομάδα από τις ομάδες που βρίσκονται εδώ που έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις αυτό το καλοκαίρι. European League, Μεσογειακούς Αγώνες και τώρα το Ευρωπαϊκό. Όπως καταλαβαίνετε, η παρουσία μας εδώ και σε αυτή τη φάση από μόνη της είναι τεράστια επιτυχία. Αλλά αυτό που έχουμε πει και το βλέπω και στα μάτια των αθλητών, γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τους αθλητές που έχει αυτή η εθνική ομάδα, είναι ότι υπάρχει δίψα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να παλέψουμε για να διακριθούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα το πού θα μας οδηγήσει αυτό, θα το δούμε αύριο.
0: Μάλιστα. Από τις 8 Μαΐου μακριά από τα σπίτια σας και εσείς και οι παίκτες έχετε μια ομάδα που είναι και κάποια νέα παιδιά, πολλοί και κάποιοι πιο έμπειροι. Είναι ένα μείγμα, έτσι δεν είναι η ομάδα αυτή?
3: Σωστά. Με τον ερχόμενος.
0: Εντάξει, και εσύ προσωπικά που έχεις διατελέσει διακεκριμένος αθλητής, πώς γίνεται ρε παιδιά κάθε καλοκαίρι να βασανίζεσαι, να πηγαίνεις, να κάνεις, να είσαι μακριά από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου, από τα σπίτια σου? Αξίζει, coach, όλη αυτή η ιστορία? Και πώς θα περνάς στους αθλητές? Γιατί εντάξει, εσύ μπορεί να το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου έτσι. Στους πιο πιτσιρικάδες, πώς το περνάς?
3: Δεν υπάρχει μέλος της εθνικής ομάδος, είτε είναι αθλητής, είτε είναι μέλος του staff, όπου να μην έχει το εσωτερικό κίνδυνο για να βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό το κίνδυνο των μέλων της εθνικής ομάδας.
0: Ελάχιστα, τα χρήματα είναι ελάχιστα.
3: Έχει καμία σημασία. Αγαπάμε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι τεράστια τιμή που μας έχουν επιλέξει να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας στο εξωτερικό. Αυτό το νιώθουμε, το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις, κάτι το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει μόνο τη βιτρίνα τον καθρέφτη. Αυτό που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο είναι ο καθημερινός μόχθος. Όπως είπαμε πολύ σωστά, από τις 8 Μαΐου είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι, ταξίδια, προπονήσεις, υποχρεώσεις. Και όσον αφορά τους δικούς μας ανθρώπους, προφανώς και αντιλαμβάνονται το πόσο πολύ αγαπάμε, το ότι ζούμε για το βολέι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τόσο οι αθλητές όσο και εμείς. Και έχουμε τη στήριξή τους. Χωρίς τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων, ξέρετε, θα ήταν πολύ δύσκολο να λείπεις 3-3,5 μήνες από το σπίτι σου. Και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε και παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι επιλογή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Με μια κουβέντα, αύριο τι πρέπει να προσέξει η ομάδα?
3: Αυτό που θα πρέπει να διατηρήσουμε είναι η ηρεμία μας. Όταν έχουμε ηρεμία σαν ομάδα, μπορούμε να ακολουθήσουμε το πλάνο το αγωνιστικό και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται από την άλλη μεριά του φιλέ. Να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με διάβγεια από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο. Και έχοντας υπομονή, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας δώσει άλλη μια τεράστια πρόκληση στην επόμενη φάση.
0: Coach, ευχαριστώ πολλά. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία για αύριο. Να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ, αύριο στις 5 παίζει με τη Φιλανδία για το νοκάουτ της φάσης των 16 με στόχο την είσοδο στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τώρα, ισοφάρισε ο Ατρόμητος 1-1 με την Κηφισιά με γκολ του Ματουσαμί στο 75ο λεπτό. Έχει αρχίσει το Άρης Ηρακλής δεύτερο ημίχρονο 0-0. Πρώτα όμως, Μιχάλης Φουστέρης. Τι γίνεται, Μιχάλη, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας?
2: Τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού με 39-30 με 9 πόντους διαφορά. Με τους Μαδριλίνους να έχουν κερδίσει και δύο βολές. Η μία θα περάσει άστοχα, χωρίς να πλήξει τον Ολυμπιακό. Έχουν δικαίωμα για ακόμα μία. Αν ευστοχήσουν, θα ευστοχήσουν 40-30, σε διψήφιο αριθμό διαμορφώνεται. Η Ρεάλ, η οποία έχει καταφέρει και έχει εκμεταλλευτεί τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, έχει βρει σουτ τα οποία έχει ευστοχήσει. Ο Ολυμπιακός είναι νευρικός από την αρχή του αγώνα. Έχει κάποιες εκλάμψεις καλού μπάσκετ, όπως τώρα όπου Φουρνιέ σε μια προσωπική προσπάθεια θα πετύχει καλά, θα κερδίσει και φάουλο. Φουρνιέ, ο οποίος ξεπέρασε τον Καμπάσο και έστειλε την μπάλα με ωραίο lay-up στο καλάθι των Μαδριλένων και στο μεταξύ κερδίσει και μια βολή.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη βολή. 51 λεπτό. Nottingham Forest Coventry 0-1. Στη Γερμανία 58 λεπτό. Πάντα Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Απόστολος Μαυράκης, Telekom Center Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τελείωσε το ημίχρονο. Απόστολε.
4: 43-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ καλό κλείσιμο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λευτέρη Ματζούκα να δίνει το σύνθημα, ο οποίος είναι σταθερά καλός, το είπαμε και προηγουμένως από τότε που επέστρεψε στους πράσινους. Δύο σερί τρίποντα, πέρασε μπροστά με το 38-36 ο Παναθηναϊκός. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είναι ο κορυφαίος με 13 πόντους, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με γκολ φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με μικρό μεν προβάδισμα, αλλά πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε το πρώτο δεκάλεπτο. Μάλιστα, οι πράσινοι έχουν και 8 στα 14 τρίποντα, ένα τρομερό ποσοστό, κοντά στο 60%, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν συνέχισε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι δεν πήκε τόσο καλά το δεύτερο.
0: Απόστολε, σε λίγο θα είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο που παρουσιάζεται πολύ μεγάλο, ενδιαφέρον. Η Κηφισιά με πέναλτι του Πόμπο κάνει το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, μόνο αποτέλεσμα. Κώστα Σαρδέλη, το αποτέλεσμα και λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφήμιση, σε κάτι που μας ενδιαφέρει, από το Κλειάνθης Βικελίδης. Τι γίνεται εκεί?
5: 25ο λεπτό στο Κλειάνθης Βικελίδης και τα κουλούρια παραμένουν στο φωτεινό πίνακα, Δημήτρη. Μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου χρόνου ο Άρης έχει κάνει δύο τελικές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. Η πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν μια του Πορό στο 47ο λεπτό, που το σουτ του Ισπανού σέντερφορ ήταν αρκετά άστοχο, πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την Εστέτο Αθανασιάδη. Τώρα μια επίθεση για τον Άρη από τα δεξιά με τον Καρέ, ο οποίος θα πατήσει περιοχή προς ποιής, θα πέσει κάτω, τίποτα, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Βεργέτης. Και τώρα μια κόντρα για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα με στόχο τον Μαρκέζ. Η μπάλα όμως θα κερδιστεί πάρα πολύ καλά από τον Σούταλο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για τον Βέλιο.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2. Κάτι μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Και πάντα η εκπομπή Real Sports με Ιτερ Βέτεν Λεύ Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Πρώτα θα μεταφερθούμε στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού σας πω 86 λεπτό. Ρώμα Ίντερ 2-2. Μιχάλη, τι γίνεται στο μπάσκετ του Ολυμπιακού?
9: Είμαστε στο 42-35, έχει μειώσει ο Ολυμπιακός 1-27 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Από άστοχες προσπάθειες της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σκληρύνει την άμυνά του, έχει σφίξει την άμυνά του και αυτό έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Τώρα μάλιστα κερδίζει και φάουλ, το οποίο σημαίνει δύο βολές, αφού και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα πέντε. Η Ρεάλ, η οποία μετά το προβάδισμά της με 9 και 10 πόντους κάπου χαλάρωσε, δεν θα μπαίνουν και όλα τα σούτ το βράδυ, όλο το βράδυ, με τον Ολυμπιακό παράλληλα να ανεβάζει τις αμυντικές του επιδόσεις και να έχει μειώσει τη διαφορά και να μπορεί τώρα να είναι σε θέση να τη μειώσει κι άλλο αν ευστοχήσει σε δύο βολές. Όλα αυτά είναι και 18 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 42-35. Ο Μοντέρο είναι έτοιμος για τις δύο βολές, εκτελεί την πρώτη, είναι εύστοχο, 42-36, στο μείον 6 Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή προκειμένου να ρίξει τη διαφορά στους 5, που θα είναι από τις μικρότερες διαφορές σήμερα των δύο ομάδων. Είχε φτάσει και στους 11 και στους 12 πόντους διαφορά η Ρεάλ, όμως ο Ολυμπιακός έχει κατορθώσει και την έχει ρίξει. Θα ευστοχήσει ξανά ο Μοντέρο, 42-37, και πάμε για τις τελευταίες επιθέσεις των ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ είναι...
0: Πριν συνεχίσουμε από το τελικό του Ολυμπιακού, αν παραμένει το 0-0, να μας πει ο Κώστας Σαρδέλης από την Θεσσαλονίκη. Κώστα.
10: 50 είναι το λεπτό, παραμένει χωρίς τώρα να μετρήσει ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, και τώρα ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής θα το εκτελέσει ο Σόρι από τα αριστερά, όπως επίσης ο κυρίος θα βγει ο Βέλιο και θα απομακρύνει και εκεί διεκδικεί την μπάλα ο Ρίτσαρντς, ο οποίος θα απομακρύνει. Αλλά σε χώρο που βρίσκονται παίκτες του Ηρακλή και τώρα ο Λόπεθ.
0: 0-0 Άρης Ηρακλής. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
9: 44-39. Ο Ολυμπιακός πάλι κλέβει την μπάλα. Συνθήκες ευνηδιασμού. Καλάθια από τον Ενδιάεκ. Δύο τελευταία καλάθια του Ενδιάεκ. 44-41 στο μείον 3. Και ο Πέδρο Μαρτίνεθ καλεί αυτός με τη σειρά του Άρον. Βλέποντας τους Ερυθρόλευκους να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Λιγότερο από ένα λεπτό για να λήξει το ημίχρονο. 44-41. Έχουμε time out που έχει ζητήσει ο προπονητής της Ρεάλ.
0: Να εκμεταλλευτώ το time out να πω ότι είναι 6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Πριν από λίγο πέρασε τον Πέτκοφ αφού αντί του Μπόμπο ο Λεσόρ που είναι ο MVP της αναμέτρησης και παίζει με 3 στόπερ στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι. Θυμίζω ότι ο Μπόμπο με πέναλτι είχε πάρει την, έκανε το γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς. Μέσω VAR δόθηκε η φάση του πέναλτι. Ο Σαγκόλ είχε πέσει στην περιοχή, φιλοξενούμενοι διαμαρτύρθηκαν για πέναλτι, ο Σαγκάλ συγγνώμη, και μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κώστα Σαρδέλη.
10: Πάντα στο 0-0, 61 λεπτό. Άρης Ηρακλής, τώρα μια κατοχή για τον Άρη με τον Λορέν Μωρόν στη μεσά γραμμή να κρατάει την μπάλα και να μεταφέρει από τον άξονα στο δεξί άκρο. Φατιγκά θα συνδυαστεί με τον Καρέ, αυτός ξανά για τον Φατιγκά, η δυνατή παλιά δεν θα την προλάβει ο παίκτης του Άρη και πλάγιο υπέρ του Ηρακλή, το οποίο κέρδισε ως ουρλής στο 65ο λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0. Δημήτρη, σε ένα μάτσο που τώρα στο δεύτερο ημίχρονο ο φιλοξενούμενος Ηρακλής έχει αρχίσει να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στον αγωνιστικό
0: χώρο. Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι στον Κλάνθης Βικελίδης, στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω ημίχρονο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 43-41 στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε για το φινάλε του πρώτου ημίχρονου στο γήπεδο, στο παιχνίδι που γίνεται στο Αμπουντάμπι. Έλα, Μιχάλη.
2: Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 44-41 προηγείται η Ρεάλ, που έχει και την κατοχή της μπάλας. Έχει όμως 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να εκδηλώσει επίθεση, που σημαίνει ότι θα μείνουν περίπου 5 και για τον Ολυμπιακό, εφόσον οι Μαδριλένοι την εξαντλήσουν. Τώρα σε ένα σούτ της απελπισίας, είναι μέσα όμως. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, 47-41, είναι ένα σούτ που προκαλεί και την οργή, την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζόκα, που προφανώς είχε ζητήσει καλύτερη άμυνα στο σούτ των Μαδριλένων. Εκεί παρά την άμυνα θα ευστοχήσουν, 47-41, και μένουν 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη του ημιχρόνου. Είδαμε λοιπόν αυτό το σούτ εκτός ισορροπίας, ένα δύσκολο σούτ για την Ρεάλ, που όμως βρήκε στόχο. Και ποιος είδε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν τον φοβήθηκε. Ένα time out για να δώσει τις τελευταίες οδηγίες, αυτή την τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό, 4 και 8 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 47-41. Αν μπορούμε να συμπυκνώσουμε τα όσα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Είναι το διάστημα στο οποίο η Ρεάλ παίρνει διαφορά με εύστοχα σουτ τριών πόντων, καλύτερες επιλογές από τον αντίπαλό της και χειρότερη άμυνα από τον Ολυμπιακό, να συμπληρώσουμε. Όμως ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε την αυτοκυριαρχία του, τα πατήματά του, τα σουτ, τα εύστοχα και βεβαίως κλήρινε την άμυνά του, κατάφερε και έφτασε τη Ρεάλ σε απόσταση αναπνοής. Ήρθε όμως τώρα αυτό το σουτ τριών πόντων, το οποίο έχει διαμορφώσει τη διαφορά στο συν 6 για τους Μαδριλένους, 47-41. Και για να δούμε τι μπορεί να πετύχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα κάτι λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα πριν οι διαιτητές στείλουν τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Ζόζεφ, τελευταία επίθεση, τρέχει ο Αμερικανός για να κάνει ένα σούτ, κάνει τον πάσιμο, πολύ ωραία προσπάθεια, κατάφερε και βρήκε στόχο Κόρεϊ Τζόζεφ, που απέχθη για όποιον βρήκε μπροστά του, 47-43, ήταν την ώρα που κοκκίνιζε ο φωτεινός πίνακας, το καλάθι είναι εμπρόθεσμο. Και ο Ολυμπιακός μειώνει στο μείον 4, 47-43, σε μία από τις μικρότερες διαφορές που έχει καταφέρει να αποσπάσει αυτό το παιχνίδι. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο ντάμπλ της ευρωπαϊκής του ιστορίας απέναντι στην ομάδα την οποία νίκησε, θυμίζουμε, στον τελικό της Ευρωλίγκας πριν από μερικούς μήνες. Δημήτρη.
0: Μιχάλη, σε λίγο και πάλι μαζί. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων στην Ιταλία. Ρώμα Ίντερ 2-2. 64ο λεπτό Θέλτα Σαταντέρ 2-0. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, πάμε για φινάλε. Ατρόμητος Κηφισιά παραμένει το 1-2. Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 68ο λεπτό 0-0. Στην Αγγλία Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-1. Κώστα Σαρδέλη, έλα Κώστα.
11: Έχουμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα του Άρη, με τον Εκουαμέ να περνάει στη θέση του Λορέν Μωρόν, τον Γένσεν στη θέση του Πόγκλα και τον Μανού Γκαρσία στη θέση του Καρέ. Φρεσκάρει έτσι λοιπόν την επίθεση του ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει τις ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει τον γκολ. Μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, 65ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής η αναμέτρηση εδώ στο ντέρμπι. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, τώρα κατοχή για τον Ηρακλή, ένα γέμισμα του Σόρια, εκεί που βρίσκεται ο Σούταλος, θα παίξει με το κεφάλι για τον Ρίτσαρτς, αυτός για τον Γένσεν και πίσω στον Σούταλο. Σούταλο θα γυρίσει για τον Βέλιο. Βέλιο κρατάει την μπάλα στα δεξιά για τον Σαντικά τώρα, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, είναι και ο Γένσεν για βοήθεια. Θα πείσει τώρα και τον συμπαίκτη του και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει την μπάλα, θα ανέβει.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
17: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

York City is the place where they said, hey,